0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά. Δεν θα δεχτώ ότι είναι ένα αστείο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όλα επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
0: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η Διαδάμου με το είπες.
2: Είπες. Τι δεν είπες. Αλλά είπε πώς γνωρίστηκε με τον Μιχάλη Κουινέλη στα Βέντο.
1: Για πες μας.
2: Ήταν στα παρασκήνια, λέει, του X Factor, που ήταν καλεσμένη στα Βέντο τότε που ήταν αυτή η διαγωνιζόμενη στο Talent Show.
1: Και δεν έχασε την ευκαιρία ο Μιχάλης.
2: Είπαν, όχι. Δεν είναι όπως τα ξέρεις τα πράγματα, όπως πιστεύεις ότι είναι τα πράγματα. Στην αρχή, λέει, είπαν ένα γεια, ας πούμε αυτό. Μετά από κανένα δύο χρόνια συναντήθηκαν για να τη γράψει τραγούδι για τον επόμενο τη δίσκο. Εκεί, λέει, ουσιαστικά αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο. Υπήρχε μια χημεία, λέει, αυτό είναι αλήθεια. Τότε το έλεγα συμπάθεια. Πού να ήξερα ότι αυτή η συμπάθεια ήταν τελικά καρδιοπάθεια, είπε γελώντας.
1: Πώς μου έλεγε.
2: Δηλαδή, εσύ ανάποδα τα περίμενες τα πράγματα.
1: Μου γέλησε το αφήγημα.
2: Τώρα, μόνο μου καταλαβαίνεις. Δεν έχεις να περιμένεις τίποτα.
1: Την επόμενη φορά που θα την είδε, θα τη κλείσει το μάτι. Μήπως.
2: Έχω κολλήριο, θες να σου βάλω λίγο.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν ξέρω αν έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο dating application, έτσι.
2: Χρησιμοποιώ κάθε μέρα, πέντε τουλάχιστον.
1: Κάθε μέρα τουλάχιστον. Λοιπόν, έρχεται όμως ένα καινούριο, το οποίο δεν χρειάζεται να κάθεσαι να αποχαυνώνεσαι στην οθόνη, να κάνεις αριστερά-δεξιά, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω.
2: Θα κάνει μόνο του τη δουλειά.
1: Θα κάνει μόνο του.
2: Τι μου λες, μούλησε στα χέρια, για
1: πες. Λοιπόν, θα περιλαμβάνει, θα έχει μέσα μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλαμβάνει να προτείνει σε σένα ποιο θα μπορούσε πραγματικά να σου ταιριάζει.
2: Θα καταλάβει τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι να μην με το που πείτε γεια, να πάμε για ένα ποτάκι, μετά να τον ξαναβρεις τον άλλον.
1: Θα κάνεις εσύ, ας πούμε, ένα προφίλ απλά.
2: Γιατί
1: η υπηρεσία λέει θα γνωρίζει κάθε χρήστη μέσα από τη φωνή και την προσωπική του ιστορία. Κάτσε να σου πω, βάλε ουίσκι να σου πω για την πρώην μου. Θα αρχίσει εσύ να λες.
2: Έχω προσωπικά, δεν νομίζω.
1: Και να αρχίσει έτσι να λέει, να λέει, να λέει, να λέει μέσα. Και
2: εσύ θα κάνεις ό,τι ο μπούκα, μα είναι να αρχίσουμε να λέμε για πρώην.
1: Ναι, αλλά έτσι θα με καταλάβει καλύτερα το απλικέ σου και θα μου βρει την κατάλληλη που την επόμενη φορά, Γιώργο, θα είναι το 10ο καλό.
2: Ακούστε το audiobook του Μάνου. Εκτιμόμενος χρόνος ανάλυσης πρώην 3 χρόνια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
4: Ναι.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο. Καλά το πάω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι τις 2.30 σε σημεία του Ωραιοκάστρου και μέχρι τις 5 σε σημεία του Πανοράματος. Καστοριά. Διασώθηκε τραυματισμένος ο 78χρονος που έπεσε από γκρεμό στο Βογατσικό. Γερμανία. 34 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τροχός με το παρέσυρε οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα στο δρόμο. Ισπανία. Συνεχίζονται οι εκενώσεις σε 8 δήμους του Τολέδο λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς. UEFA Champions League γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την FC Μπακού με 3-0. Ηλιοφάνεια και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μια μεγάλη χαμογελαστή καλημέρα, Κυριακάτικη, σε όλη την πρωινή παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και ναι, ξυπνάμε μαζί, κλασικά, από νωρίς, από τις 8 και θα είμαστε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες. 4 ώρες γεμάτες μουσική, φυσικά επικοινωνία, τα νέα μας. Σου έχω και διαγωνισμό, σου έχω και αφιέρωσέ το. Αμέσως τώρα σου έχω και ενημέρωση ζωντανά να δούμε ακριβώς τι παίζει αυτή τη στιγμή από κίνηση στους δρόμους της πόλης μας και στο καπάκι επιτυχίες non-stop.
1: Με άνεση κινούμαστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, εντός και εκτός, χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση, πάντα με ασφάλεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Φανταστικά μαζί εδώ, κόσμο συντονισμένοι από το πρωί. Μαρίνα Μαρτίδου στην παρέα. Κυριακή, παιδιά, σήμερα 26 Ιουλίου. Πείτε μου τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς πέρασατε χθες Σάββατο βράδυ. Και φυσικά, αν είστε διακοπές. Και αν είστε διακοπές, ναι, πείτε μου τα μέρη. Θέλω να ξέρω. 6982 λοιπόν, 951-951 το Viber μας κλασικά. Για να τα λέμε και να μοιραζόμαστε πολλά και διάφορα. Ετοιμάζω και το σημερινό αφαίρεση εδώ και κλασικά θέλω την βοήθειά σου. Ποιο καλλιτέχνη να βάλουμε σήμερα. Γυναίκα καλλιτέχνη, λέω, παιδιά, σήμερα να βάλουμε. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Facebook, Instagram, εννοείται έχουμε και TikTok, έχουμε και κανάλι στο YouTube. Σε όλα αυτά μας ακολουθείς για να μην χάνεις απολύτως τίποτα. Και φυσικά μένεις εδώ, επιστρέφω πολύ πολύ σύντομα. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
0: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
0: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.

Είναι Κυριακή πρωί και φυσικά είμαστε παρέα. Ξυπνάμε μαζί με το νούμερο ένα ελληνικό ραδιόφωνο και εννοείται όλες τις νούμερο ένα ελληνικές επιτυχίες που παίζουν non-stop. Μαρίνα Μαρτίδου, στην παρέα, πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Έχω εδώ και πάρα πολύ ωραία έρευνα που λέει ότι τα πρωινά φιλιά μπορούν να προσθέσουν μέχρι και 5 χρόνια στη ζωή σου. Ναι, αμέ, και όχι απλά μόνο αυτό, αλλά και να ενισχύσουν την υγεία της καρδιάς. Σε αυτό, βέβαια, οι επιστήμονες τονίζουν ότι για την υγεία της καρδιάς παίζει ρόλο εννοείται η σωστή διατροφή και η άσκηση. Παρ' όλα αυτά, όμως, και η οικειότητα είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την κυκλοφορία του αίματος αλλά και μειώνει το άγχος. Ναι, παιδιά, έτσι, αγαπούλες από το πρωί και για να μας πάει έτσι και καλύτερα η ημέρα. Συμφωνείς? Εννοείται συμφωνείς. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Βάλε ένταση.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είμαι η Επιτυχία μετά την άλλη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά φιλιά και σε εσένα που μας ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Και παιδιά, γενικά να τσεκάρετε το site μας και γιατί συνεχώς ανεβαίνουν καινούργια άρθρα, πολλά και ενδιαφέροντα. Ενημερώνεσαι και για όλα αυτά τα οποία έρχονται, δηλαδή events, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αλλά έχει και πολλά ακόμα. Ακούς για παράδειγμα και αποσπάσματα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο Μιράντα και Γιώργο. Επίσης έχει και link για να ακούσεις και συνεντεύξεις αποκλειστικές εδώ το Κοσμοράδιο με όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Ακούς και τραγούδι εβδομάδας, αλλά και το Top 5. Έχει και το application για να το κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και έτσι να μας έχεις σε όλες σου τις συσκευές.

0: Λίγο πριν τις 9 φυσικά είμαστε μαζί, ξυπνάμε παρεούλα και ξύπνα τώρα σε παρακαλώ και πρόσεξέ με γιατί ξεκινάω το σημερινό μου διαγωνισμό που έχει να κάνει με θεατρική παράσταση. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής, αγαπημένο λοιπόν έργο του Μολιέρου, το οποίο θα το δούμε με αγαπημένους πρωταγωνιστές να ανεβαίνει στο αμφιθέατρο Μουδανιών και εγώ σου έχω προσκλήσεις για τις 28 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ. Καταφαντασίαν Ασθενής είναι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος κιόλας βρέθηκε εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο και έδωσε συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή μαζί του η Σοφία Βογιατζή. Τζάκι, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος και πολύ πολύ ακόμη. Μία παράσταση που σίγουρα θα περάσει υπέροχα. Οπότε, αν σε βολεύει, και εντάξει, τα Μουδανιά είναι κυριολεκτικά εδώ δίπλα, για αν είσαι Χαλκιδική ακόμα καλύτερα, δοκίμασε την τύχη σου και στείλε μου μήνυμα. Τη λέξη θέατρο, το δικό σου ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber μας 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη.
3: Α, εντάξει, δέχτη Γιώργο, για όλα αυτά που μου έχεις κάνει.
2: Θα πέσει πρώτα η ψευδογραφή πάνω μου και μετά από τη διάστηση θα σου ζητήσω συγγνώμη, να ξέρει. Από τον κύριο που έτυχε να είναι δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί.
3: Νομίζω δίπλα.
2: Όχι, όχι, δίπλα στο δεξί μου χέρι σήμερα το πρωί που κατεβαίναμε με τον Άλεξ στην Αγία Σοφία. Πήγε να μυρίσει εκεί κάτι σκουπίδια ω συνήθω, τι άλλο θα ήταν. Και πάνω τον τραβήξω έτσι με μία κίνηση. Στο ύψος του χεριού που κρατούσε το λουρί του Άλεξ, μαντέψτε τι ήταν.
3: Τα καλαμπαλίκια του.
2: Τώρα τέλος πάντων, ό,τι είχε.
3: Α, κάτι καμπάνες άκουσα το προερχόμενο στο σταθμό.
2: Αυτές ήταν, το Notre Dame. Συγγνώμη, του ζήτησα και εκείνη την ώρα.
3: Διπλώθηκε.
2: Έκανε λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνεχίσαμε μετά.
3: Ήταν κίτρινη κάρτα ή κόκκινη.
2: Κίτρινη, κίτρινη. Πορτοκαλί, πορτοκαλί. Ναι, κάπου εκεί το
3: βρήκαμε. Θα πιάσει καφέ τον άνθρωπο.
2: Καλέ, δεν πρόλαβα. Θα αργούσα στην εκπομπή. Θα το κάνουμε μια αφιέρωση τώρα. Έχει τι καμπάνες του Αργύρου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελή Στόικο και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: νιώθω το κενό σου.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος μέχρι τις 2.30 σε σημεία του Ωραιοκάστρου και μέχρι τις 5 σε σημεία του Πανοράματος. Κρήτη. Τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτα σημειώθηκε στην περιοχή Γούρνες Ηρακλείου. Έχασε τη ζωή του ο 25χρονος συνεπιβάτης του δίκυκλου. Ουκρανία. Σε τουλάχιστον 3 περιοχές προκλήθηκαν πυρκαγιές από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους. Νότια Κίνα. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των 23 αγνοωμένων μετά τη βύθιση Βιετναμέζικου πλοίου στη θάλασσα. 39 διασώθηκαν έως τώρα. Παγκόσμιο κύπελο πόλο ανδρών. Στις 11 ο τελικός της εθνικής ομάδας με την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Ηλιοφάνεια και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: καλημέρα. Ξυπνάμε μαζί, Κυριακή με χαμόγελο και με πολύ ωραία διάθεση φυσικά μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγα λεπτάκια μετά τις 9, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε αυτή την ώρα με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Κοιτάξτε, παιδιά, έγινε χαμός και Παρασκευή και Σάββατο. Με Νίκο Οικονομόπουλο που εμφανίστηκε στο Marquis Experience, εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Αλήθεια, πήγατε? Αν ναι, πείτε μου κι εσείς τις εντυπώσεις σας. Λοιπόν, έρχονται πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια. Εννοείται επιτυχίες non-stop. Έχω και πολύ ωραία έρευνα. Έχω και πολύ ωραίο ζωδιακό, αναλυτικότατο, γιατί θα σου πω τι είναι αυτό που δεν αντέχει κάθε ζώδιο στις διακοπές του. Αυτά σε λίγο. Αμέσως τώρα μουσική, πρώτα όμως και μια γρήγορη ματιά να δούμε τι έχει από κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα.
1: Χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση, κινούμαστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, εντός και εκτός, πάντα με ασφάλεια.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που...

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Επιτυχίες η μία μετά την άλλη, εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου στέλνω, γλυκιά και χαρούμενη όπου κι αν είσαι. Ελπίζω να απολαμβάνεις διακοπές ξεγνιαστές, γεμάτες έτσι βουτιές, ηλιοβασιλέματα, ωραία φαγητά και γλυκά. Γενικά, όμορφες στιγμές. Τώρα, έχω το ζωδιακό όλο να το ξεκινήσω, παιδιά, γιατί έχω να σου πω για τα 12 ζώδια τι είναι αυτό που κάθε ένα από αυτά δεν το αντέχει στις διακοπές του. Δηλαδή, θα του χαλάσει τις διακοπές. Ο κρυός, λοιπόν, δεν αντέχει να περιμένει. Τις ουρές στα πλοία, το αργό σέρβις, την κίνηση στους δρόμους. Θέλει δράση, θέλει γρήγορο ρυθμό. Οπότε τον χαλάει και τον εκνευρίζει να περιμένει. Πάμε τώρα στους Ταύρους, που οι Ταύροι δεν αντέχουμε τις άβολες συνθήκες. Ισχύει, παιδιά, αυτό. Αγαπάμε την πολυτέλεια και την άνηση. Οπότε, κακά στρώματα, μέτριο φαγητό, όχι, σε παρακαλώ. Ένα δωμάτιο που δεν είναι καθαρό, αυτό ναι, θα χαλάσει έναν Ταύρο, ο οποίος θέλει άνεση και σίγουρα κάποιες μικρές τουλάχιστον πολυτέλειες. Οι Δίδυμοι δεν αντέχουν, σου λέει, τη μονοτονία. Δηλαδή, τρεις μέρες στο ίδιο μέρος, απαράδεκτο. Ένα πρόγραμμα έτσι πάνω κάτω το ίδιο κάθε μέρα με το τίποτα. Τους ακούγεται βαρετό, οπότε θέλουν συνεχώς νέες εικόνες και εναλλαγές. Εννοείται τώρα μένεις εδώ, εγώ επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα με περισσότερο Κοσμοράδιο και φυσικά τα υπόλοιπα ζώδια.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Αβερλή. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα. Κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης
7: Γιάννης Φακίνος.
8: Τίτλος:
7: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει σε κάθε.

Επιστρέψαμε εδώ στη μεγαλύτερη και πιο κεφάτη ραδιοφωνική παρέα, Κοσμοράδιο 95,1. Κυριακή, παιδιά, σήμερα 26 Ιουλίου. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να απολαμβάνεις το καλοκαίρι σου. Εγώ είμαι ο Μαρίνα Μαρτίδου, μαζί μέχρι τις 12 και συνεχίζουμε με το ζωδιακό που έχει να κάνει με το τι δεν αντέχει το κάθε ζώδιο στις διακοπές του. Αν λοιπόν είσαι Λέοντας, τότε σίγουρα δεν αντέχεις να περνάς απαρατήρητος. Γι' αυτό λοιπόν ο Λέων του αρέσουν όλα τα ωραία πράγματα, οι ωραίες τοποθεσίες, τα ωραία μέρη. Οπότε τον κουράζει να κάνει βασικά διάφορες διακοπές που να τους λείπει έτσι η λάμψη. Παρθένη, φίλοι μου, εσείς δεν αντέχετε την ανοργανωσιά, δηλαδή να χάσεις αποσκευές, να μην γίνει η σωστή κράτηση όπως έπρεπε. Προγράμματα τελευταία στιγμή, όχι, αυτό όχι μόνο δεν σε χαλαρώνει, σε κάνει να βγεις εκτός. Η ζυγή τώρα, δεν θέλετε τις εντάσεις, δηλαδή γκρίνιες, διαφωνίες, καυγάδες στην παρέα. Απαπαπαπα, γιατί ο ζυγός σου λέει θέλει καλή παρέα και γενικά όμορφη ατμόσφαιρα. Και εμείς θέλουμε εννοείται όμορφη μουσική, οπότε για πάμε να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες και φυσικά στη συνέχεια σου έχω και τους υπόλοιπους εκπροσώπους του ζωδιακού.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Είχαμε μείνει στους Σκορπιούς. Και τι δεν αντέχουν, παιδιά, οι Σκορπιοί στις διακοπές τους? Δεν αντέχουν την επιφανειακή κατάσταση. Δηλαδή, απλές φωτογραφίες και check-in. Θέλουν ουσιαστικές στιγμές με ανθρώπους με τους οποίους μπορούν να συνδεθούν πραγματικά. Οπότε, σίγουρα δεν θα πάνε σε κάτι πολυσύχναστο, σου λέει οι Σκορπιοί. Θέλουν κάτι το πιο private. Οι τοξότες τώρα δεν αντέχουν τους περιορισμούς. Εντάξει, είναι free spirit, οπότε δεν θέλουν ούτε αυστηρά πλάνα, ούτε το τι να κάνει συγκεκριμένη στιγμή, συγκεκριμένη ώρα. Θέλουν να νιώθουν ελεύθεροι να εξερευνήσουν ακόμα και αν τα σχέδια αλλάζουν την τελευταία στιγμή. Οι εγώκεροι τώρα δεν αντέχουν την προχειρότητα, οπότε αν αφήσεις κάτι πολύ χαλαρό και την τελευταία στιγμή και δεν πάει καλά, εκεί θα εκνευριστεί. Οι υδροχόοι τώρα δεν αντέχουν να ακολουθούν το πλήθος, οπότε σίγουρα δεν θα πάνε στα πολύ τουριστικά, στα πολύ γεμάτα. Θέλουν κάτι ξεχωριστό, να αποκτήσουν έτσι διαφορετικές εμπειρίες, γιατί θέλουν έτσι να κρατήσουν και τον ενθουσιασμό τους. Κλείνουμε με τα ψαράκια μας που δεν αντέχουν την πίεση, οπότε συνεχώς μετακινήσεις, αυστηρό πρόγραμμα, άγχος και τα σχετικά, θα κουραστούν. Τα ψάρια θέλουν διακοπές, σου λέει, ήρεμες, με μουσική, χωρίς ρολόι, καλό φαγητό και έτσι να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή.

Φυσικά είμαστε μαζί λίγα λεπτάκια πριν τις 10. Η παρέα μεγαλώνει. Διαβάζω, παιδιά, εδώ και τα μηνύματά σας στο Viber και προσπαθώ να απαντήσω σε όλους. Μου ζητάτε αγαπημένα τραγούδια και πολύ καλά κάνετε. Ο Γιώργος και η Χριστίνα μας ακούν πηγαίνοντας για μπανάκι. Καλά να περάσετε. Είπαμε, κάντε μια βουτιά και για μας. Και εννοείται, παιδιά, δείτε και τα Instagram stories του Κοσμοράδιο, γιατί ναι, έχει ανέβει το σημερινό αφιέρωσέ το. Επέλεξα λοιπόν που λέτε αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα, την οποία την απολαύσαμε κιόλας πριν λίγες ημέρες στο Θέατρο Κης, και μετά αρχές Αυγούστου έρχεται ξανά στα Βόρεια, πιο συγκεκριμένα Χαλκιδική, να την ξαναδούμε, να την ξαναπολαύσουμε, γιατί ως γνωστόν μία φορά δεν φτάνει. Εσύ τώρα εκεί στο κουτάκι, γράψε μου ποιο τραγούδι αγαπημένο από την Ελένη Φουρέιρα θέλεις να αφιερώσεις και φυσικά που το αφιερώνεις. Τυχαία, εγώ μετά θα κάνω την επιλογή και 12 παρά τέταρτο θα το ακούσουμε μαζί να παίζει on air.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φαντάσου τώρα να πετάς, να είσαι σε πτήση και να μην ξέρεις, να μην έχεις ίντερνετ, να μην ξέρεις τι έχει γίνει στον τελικό. Και ο πιλότος να είναι Ισπανός και να μεταφέρει Αργεντίνους μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.
2: Ωραία.
1: Και λέει ότι ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, κρίθηκε στην παράταση. Δυστυχώς μόνο μία ομάδα. Συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
2: Τους είπε ψέματα.
1: Ναι, και στο τέλος τους λέει.
2: Αυτοί αρχίσανε, φαντάζομαι.
1: Ναι. Πολλοί φορούσαν και παντού, λέει του Μέση.
2: Ωραία.
1: Η Ισπανία κέρδισε.
2: Επιτρέπεται.
1: Όχι.
2: Είχατε κάποια συγκέντρωση.
1: Πόσο εγώ. Πόσο εγώ, πραγματικά.
2: Ναι, δηλαδή, τι κατάλαβε τώρα αυτό που έκανε του ανθρώπου να χαρούνε τσάμπα.
1: Μετά την αποκάλυψη, λέει, του αποτελέσματο, η χαρά, λέει, από εκεί που ήταν έκδηλη, ναι, μετατράπηκε σε απόλυτη σιωπή και μηχανία.
2: Από την άλλη, εγώ απορώ πω όλοι αυτοί που ήταν στο αεροπλάνο καταλάβανε τι λέει ο πιλότο.
1: Αφού Ισπανικά.
2: Γιατί σου λέει ο πιλότο μου κουμπί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Στα Ισπανικά μπορεί να τα λένε καλύτερα, πιο καθαρά.
2: Λε.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορεί.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην.
6: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Μέρος ίσους σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 35χρονο την προηγούμενη Παρασκευή στον Μεδροπόταμο. Χανιά. Απεγκλωβίστηκαν δύο επιβαίνοντες τα ξημερώματα με την εκτροπή του οχήματός τους υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες. Στην περιοχή Βρύσες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι. Βερολίνο. Αναζητείται 21χρονος δράστης που παρέσυρε πεζούς με το όχημά του χθες το βράδυ σε εκδήλωση. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 τραυματίστηκαν. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα 3.075 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα. 1.354 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους. Παγκόσμιο κύπελο πόλο ανδρών. Στις 11 ο τελικός της εθνικής ομάδας με την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Ηλιοφάνεια και 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερο θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Καλημέρα, όλη μέρα, αγαπημένη Κυριακή. Ήρθες και πάλι, 26 παιδιά σήμερα Ιουλίου, και φυσικά είμαστε παρέα από τις 8 το πρωί και θα είμαστε μέχρι τις 12. Μάνα Μαρτίβη στο μικρόφωνο. Μεγάλο καλοκαιρινό φίλε σου στέλνω. Όπου και να είσαι, ελπίζω να είσαι κάπου ωραία, ξέγνιαστα, ιδανικά να κάνεις διακοπές. Να είσαι στη θαλασσίτσα ή στην πισίνα. Όπως και να έχει, να είσαι μαζί με αγαπημένα σου πρόσωπα. 6982-951-951 είναι κλασικά ο αριθμός για να επικοινωνείς μαζί μου μέσω Viber, αλλά στείλε μου και για το διαγωνισμό που τρέχει. Γιατί σου έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο καταφαντασίαν ασθενής» με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη να πρωταγωνιστεί. Οι προσκλήσεις, να σου πω, είναι για την παράσταση στις 28 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Θέλεις να πας, γράψε μου θέατρο, ονοματεπώνυμο και μου το στέλνεις στο Viber 6982-951-951. Έρχεται τώρα φανταστικό 25 λεπτό μόνο με μουσική non-stop. Πρώτα όμως για να δούμε πώς πάμε από κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας.
2: Με άνεση κινούμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Προσέχουμε διόδια Μαλιγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και Θεσσαλονίκης. Μουδανιών έχει ξεκινήσει κίνηση από το ύψος της Θέρμης και λίγο πριν το Νέο Ρήσιο όσον αφορά την κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική. Ακόμη προσέχουμε το εσωτερικό της Καλυθέας, της Κρεοπηγής και του Πευκοχωρίου, όπως επίσης και την επαρχιακή οδό Νέας Ποτίδας και Πολυγύρου, στο ρεύμα πορείας προς τη Γέρα Κοινή στην κεντρική διασταύρωση, το φανάρι της Νεγίδης, καθώς επίσης και τα διόδια της Ασπροβάλτας, το εσωτερικό της Ασπροβάλτας και του Σταυρού, όπου σημειώνονται μειωμένες ταχύτητες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τέλειο τραγούδι και αυτό, και φυσικά το ακούσαμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου για σένα που τώρα ξυπνάς. Καλημέρα και σε σένα που είσαι εδώ από πιο νωρίς. Σε σένα που παίρνεις τώρα το πρωινό σου. Σε σένα που είσαι καθοδόν. Αλήθεια που πας. Λοιπόν, σήμερα 26 του μηνός, χρόνια πολλά. Να πούμε σε σένα, φίλε Λέοντα, που ίσως έχεις τα γενέθλιά σου. Και σήμερα είναι και της Αγίας Παρασκευής. Οπότε, χρόνια πολλά στην Παρασκευή και φυσικά στον Παρασκευά που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Γιορτάζουμε βέβαια και άλλα ονόματα, βλέπω εδώ. Γιορτάζει και το όνομα Πάρης, αλλά και Ερμόλαος, αλλά και η Ωραιοζήλη. Τι ωραία και σπάνια ονόματα και όλα αυτά. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και ευτυχισμένα. Πολλές πολλές ευχές και εννοείται μένεις εδώ. Επανέρχομαι, εννοείται δρυμύτερη.
1: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Και πάλι μαζί φυσικά εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας. Κοσμοράδιο.gr για σένα που ακούς online. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε παιδιά μέχρι τις 12. Και διάβασα τώρα κάτι ωραίο εδώ στο Instagram. Λέει το καλοκαίρι είναι μια ιστορία αγάπης σαν για αυτές που δεν θες ποτέ να τελειώσουν. Έτσι παιδιά εγώ το νιώθω, η αλήθεια. Το καλοκαίρι σαν ένα love story που ναι, περνάει γρήγορα η αλήθεια και δεν θέλεις να τελειώσει, θέλεις να το ζήσεις εκεί έντονα, με πάθος, κουλουπού κουλουπού. Λοιπόν, εννοείται, μένεις εδώ γιατί τώρα έρχεται το καλό. Επιτυχίες αγαπημένες και πολλά παιδιά από αυτά που μου έχετε ζητήσει. Για πάμε να τα ακούσουμε παρέα, φυσικά εδώ, στους 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ως γνωστό, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, γι' αυτό και εγώ σου έχω φανταστική συνταγή, έτσι υγιεινή, καλοκαιρινή, για να φας κάτι ωραίο, το οποίο και θα σε κρατήσει και δεν θα σε γεμίσει και φουλ θερμίδες. Θα κάνουμε λοιπόν μακαρόνο σαλάτα με πολύ εύκολα υλικά, για πρόσεξέ με, χωρίς μαγιονέζα, αλλά με γιαούρτι που σίγουρα είναι πιο υγιεινή επιλογή. Θα χρειαστείς, εννοείται, ζυμαρικά της επιλογής σου βρασμένα, κονσέρβες τόνου σε νερό, 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, μετά θα βάλεις κομμένες ντοματούλες, αγκουράκια, κόκκινη πιπεριά, αν θέλεις προσθέτεις, εννοείται, και κρεμμυδάκια και άνηθο ή μαϊντανό, και μετά θέλει βασικά ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι. Όλα αυτά θα ανακατεύεις και γίνεται μια μακαρονοσαλάτα πραγματικά μούλια. Πρόσεξε απλά τα μακαρόνια να μην τα παραβράσεις και μετά να τα ξεπλύνεις με κρύο νερό, ώστε ξέρεις να σταματήσει ο βρασμός του και να κρεώσουν γρήγορα, και να προσθέσεις μετά και τα υπόλοιπα υλικά. Και bon appétit!

Λίγο πριν τις 11 φυσικά είμαστε μαζί με καλοκαιρινή παιδιά πάντοτε. Διάθεση εννοείται. Φιλάκια πολλά στην Κατερίνα, τον Απόστολο, εδώ είναι και ο Λεωνίδας. Ο υδράγυρος σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κανονική παιδιά θερμοκρασία θεωρείται αυτή για την εποχή. Από αύριο τώρα Δευτέρα ξαναέρχεται ένας μίνι καύσωνας, σου λέει, με πιο υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 36 και 37 βαθμούς Κελσίου μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα, εσύ εννοείται μένεις εδώ. Επιστρέφω για την τέταρτη μας ώρα παρέα σε πολύ πολύ λίγο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φέτος κουνούπια δεν έχω δει πολλά.
2: Δεν έχεις δει?
1: Όχι.
2: Έχουν έρθει όλα σε μένα γι' αυτό.
1: Αλήθεια?
3: Δεν είσαι δικό αίματος.
1: Ναι, Γιώργο, πες μου.
4: Θέλω να σε αγχώσω, αλλά
1: θέλω
4: να ξέρεις.
1: Τι έγινε?
4: Τα κουνούπια.
1: Ναι, ναι.
4: Ωραία, απλά τσιμπάνε. Σου πίνουν το αίμα.
1: Όσο
4: λες, τόσο αίμα που πίνουν, πώς μπορούν μετά να πετάξουνε?
1: Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να έχουμε αρέσει το μαχαίρι.
4: Ναι, αλλά ξέρετε τι κάνουνε. Την ώρα που πίνουν το αίμα, απ' την άλλη κατουράνε.
1: Τι κάνουν?
4: Σε κατουράνε, Γιώργο.
1: Μωρή, ωραία.
4: Εκείνη την ώρα.
1: Τέλεια, ναι.
4: Και που, έτσι αποβάλλουν τα άχρηστα υγρά που έχουν.
1: Και κρατάνε το αίμα μου.
4: Κρατάνε το αίμα και πιο ωραία. Ανάλαφρα μπορούν μετά να πετάξουν ελεύθερα. Τσου σαν πουλάκια.
1: Καλέ. Κουνούπια είναι, όχι αειδόνια.
4: Αλλά όπως βλέπεις, είσαι μια τουαλέτα για κουνούπια.
1: Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Με έχουν πει και χειρότερα. Να είσαι καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
8: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
5: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
8: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
5: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη, όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
8: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια, στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
5: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Σάββατο 1η Αυγούστου η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
10: Ποσίδη, έτοιμη.
11: The U90s.
10: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
12: Το απόλυτο 90 show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
10: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
12: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
13: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 4 οδηγοί αυτοκίνητων συνελήφθησαν χθες υπό την επίρρεια αλκοόλ. Προκλήθηκε ατύχημα, τραυματίζοντας 2 επιβαίνοντες σε προπορευόμενα οχήματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Αντίριο. Αναζητείται ο οδηγός που αρνήθηκε να σταματήσει αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό και διέφυγε πεζός εγκαταλείποντας το όχημά του. Γαλλία. Συνεχίζονται οι μαζικές εκκενώσεις στα περίχωρα του Μπορντό λόγω αναζωπήρωσης πυρκαγιάς. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει έως τώρα τις οικίες τους. 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στάλθηκαν στη Γαλλία. 4 αεροσκάφη έφτασαν σήμερα στην Ισπανία που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παγκόσμιο κύπελο πόλο ανδρών. Ξεκίνησε ο τελικός της εθνικής ομάδας με την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Λίγα λεπτάκια μετά τις 11, ένα μεγάλο ξυπνήστε θα πω, μια ακόμα πιο μεγάλη καλημέρα και φυσικά πολλά πολλά φιλιά σε όλη την αγαπημένη παρέα. Κοσμοράδιο 95,1, ανεβαίνουμε μαζί και αυτή την Κυριακή, πρωινό σου κου με Μαρίνα Μαρτίδου, on air μέχρι τις 12. Στις παρατέταρτο, Ελένη Φουρέιρα με το σημερινό αφιέρωσε το που είναι δικό της, οπότε εσύ γράψε μου εκεί στα Instagram stories, στο κουτάκι, ποιο τραγούδι από Ελένη Φουρέιρα θες να ακούσουμε και φυσικά πού τα αφιερώνεις. Σε λίγο τώρα θα μας τραγουδήσουν ο Νίνο, η Ανδρομάχη, ο Χρήστος Μάστορας. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας.
1: Με άνεση κινούμαστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Καθυστερήσεις έντονες έχουμε στα δύο των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσκεψη Θεσσαλονίκης Μουδανιών με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη από το ύψος της Θέρμης μέχρι και λίγο πριν το Νέο Ρήσιο. Στη Χαλκιδική, όπως έχουμε αρκετά το εσωτερικό της Καλυθέας, της Κρεοπηχής και του Πευκοχωρίου. Ενώ κίνηση έχουμε και στο φανάρι της Νικήτης στο δεύτερο πόδι. Όσον αφορά τώρα την Ασπροβάλτα, προσέχουμε αρκετά τα διόδια της, καθώς επίσκεψη στο εσωτερικό, όπως επίσης και τον Σταυρό.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φυσικά μαζί εδώ πάντα κόσμο συντονισμένοι και τώρα σου έχω ταξιδιωτικό tip ή μάλλον tip για το πώς να φτιάξεις τη βαλίτσα σου χωρίς, ξέρεις, να μην χωράνε τα πράγματα, να σου τσαλακώνονται και τα σχετικά. Το είδα στο Instagram και μετά κατά τύχη το βρήκα αυτό και στα μαγαζιά. Οπότε θα το βρεις και εσύ. Είναι κάτι, παιδιά, ειδικές θήκες, σαν πολύ μεγάλες θήκες, σαν SSR, που λες θα χωράνε πράγματα και όμως τελικά χωράνε πολλά. Και βάζεις εκεί πέρα, διπλώνεις ωραία όλα σου τα ρούχα, μπλουζάκια, σορτσάκια, φορματάκια και τα σχετικά και μπαίνουν πάρα πολύ ωραία μέσα στη θήκη και μετά τη θήκη βάζεις στη βαλίτσα και έτσι τίποτα δεν τσαλακώνεται, τίποτα δεν ξεδιπλώνεται και είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ πρακτική και έτοιμη είμαι να πάω να πάρω και άλλα τέτοια έτσι για να οργανωθώ ακόμα περισσότερο. Εννοείται μένεις εδώ, επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Και πάλι μαζί φυσικά με τέλη διάθεση εδώ στην παρέα μας. Κοσμοράδε 95,1 και Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου. Και τι χαζεύω τώρα. Θα σου πω, χαζεύω νύχια, παιδιά. Και ποια είναι η τάση του καλοκαιριού? Εκεί που λέγαμε ότι είναι τα κίτρινα και τα butter yellow και τα παστέλ. Αυτό το χρώμα που έχει κάνει δυναμικό comeback φέτος το καλοκαίρι είναι το μπλε και πιο συγκεκριμένα οι τυρκουάζ αποχρώσεις. Χαμός γίνεται, βλέπω εδώ τις διάφορες τάσεις, γιατί έχει και πάρα πολλά έτσι nail arts τα οποία μοιάζουν σαν κοχυλιά, να τα πω, σαν γοργόνε, να τα πω. Υπάρχει και τυρκουάζ να το κάνεις έτσι με πουά. Έχει μετά αυτά που βάζει από πάνω και πέρλα και έτσι βγαίνει πιο πολύ γυαλιστερό μπλε. Και είναι ωραίο, παιδιά, μ' αρέσει. Τώρα τα έκανα γαλλικό με πέρλα που είναι πολύ εντυπωσιακό, λαμποκοπά. Την άλλη φορά όμως επιφυλάσσομαι. Τυρκουάζ. Λοιπόν, σε λίγο το σημερινό αφιέρωσέ το έρχεται με Ελένη Φουρέιρα και έχετε κάνει χαμό με πολύ ωραίες επιλογές. Τώρα όμως για να πάμε να ακούσουμε αυτό που επίσης είναι πολύ αγαπημένο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η στιγμή για το σημερινό αφιέρωσέ το ήρθε και σήμερα είχαμε Ελένη Φουρέιρα, η Ελένη που μπορεί αυτή την περίοδο να κάνει διακοπές με την οικογένειά της έτσι και το μικρό της το αγοράκι. Όμως στις 8 του Αυγούστου θα είναι εδώ Χαλκιδική στο αμφιθέατρο της Ήδηρης για μια μοναδική συναυλία. Εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιου και εννοείται δεν θα τη χάσεις. Πολλά λοιπόν τα τραγούδια τα οποία εννοείται επιλέξατε. Όμως αυτό το οποίο τελικά κέρδισε ποιο είναι? Πάμε να το ακούσουμε μαζί δυνατά αμέσως τώρα.

Μα πώς πέρασε τόσο γρήγορα και σήμερα η ώρα. 4 ολόκληρες ώρες ήμασταν μαζί. Και τώρα ναι, θα σε χαιρετήσω και θα ανανέωσω το ραντεβού μας για το επόμενο σου κου. Ναι, πρώτο Θεός με το καλό. Θα σου έρθω από τις 8 το ερχόμενο λοιπόν Σάββατο να σου πω την πρώτη καλημέρα. Για την ώρα σε αφήνω στα χέρια του Βασίλη Παπαβασιλείου που ακολουθεί για τις επόμενες 4 ώρες. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους σας και να θυμάστε ότι ευτυχισμένοι άνθρωποι ενθαρρύνουν, οι επιτυχημένοι υποστηρίζουν, οι γοητευτικοί σου κάνουν πάντα κομπλιμέντο. Αυτοί όμως που δεν έχουν τίποτα να σου προσφέρουν προσπαθούν να σε μειώσουν. Γι' αυτό κάν τους ξουτ. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα ανοίγετε έτσι, θέλετε δεν θέλετε, ένα μπιτσόπαρο. Πώς θα το ονομάσετε, σας ρωτήσαμε.
2: Αραλίκη, γράφει η Ιωάννα.
1: Αμάν, άμα παίζει έτσι και ωραία μουσική.
3: Όχι, θα παίζει μουσική που θα κάνω έτσι. Αραλίκη.
1: Όχι ρε φίλε, το έκανε το λογοπαίγνιο, δεν αντέχω.
3: Πάμε.
1: Μπράβο, έβαλε και στον εαυτό.
2: Κούνια, κούνια θα το βγαζέ ο Νίκος.
1: Που σε κούναγε, μάνο, θα πω εγώ.
3: Κούνια, μπέλα.
1: Φτάνει.
2: Κούλης μπαρ ο Παναγιώτης.
1: Όνα σου. Εδώ όμως σε βλέπω λογοπαίγνιο, γιατί έχει κουλ και αποσιοποιητικά is μπαρ.
3: Καταλαβαίνεις, με ice, με τον πάγο κουλ.
1: Έλα, σταμάτα, φτάνει τόσο, εντάξει.
2: Σε Ιχέλης θα το έβγαζε ο Ευστάθιος.
1: Πάμε για τρέλες.
2: Αχα, και είναι ένα Baywatch των φτωχών.
1: Μάλιστα. Μάνο, το μαγιό σου και το σωσίβιο.
3: Ναι, θα πάθουν σοκ.
1: Με
3: τους κοιλιακούς θα πάθουν σοκ.
1: Αν θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση σου. Ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
8: Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό. Πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που με

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι τις 2.30 σε σημεία του Ωραιοκάστρου και μέχρι τις 5 σε σημεία του Πανοράματος. Επιπλέον κρατική μείωση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τον μήνα Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βερολίνο. Αναζητείται 21χρονος δράστης που παρέσυρε πεζούς με το όχημά του χθες το βράδυ σε εκδήλωση. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 τραυματίστηκαν. Νότια Κίνα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση των 23 αγνοουμένων μετά την βύθιση Βιετναμέζικου πλοίου στη θάλασσα. 39 διασώθηκαν έως τώρα. Παγκόσμιο κύπελο πόλο ανδρών στο Σίδνεϊ. Σε εξέλιξη είναι ο τελικός της εθνικής ομάδας με την Ουγγαρία. Ηλιοφάνεια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 31. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, ζωντανά από το κέντρο της άδειας Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε παρεούλα για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε, πώς περνάτε, πώς είναι η Κυριακή σας, πώς ήταν χθες, το Σαββατόβραδό σας, περάσατε ωραία, γιατί αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, θέλω να τα μάθω όλα. Θα μου στείλετε μηνυματάκια, καλησπέρες, ποια είναι τα σχέδιά σας για σήμερα, είστε σε κάποια παραλία, δουλεύετε όπως εμείς. Ή οπουδήποτε αλλού κι αν είστε, ό,τι κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, θα μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί θα περάσουμε καταπληκτικά. Έχω ετοιμάσει εκπομπάρα και σήμερα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Γελάνε και οι πέτρες, δεν έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους της πόλης. Όλοι οι δρόμοι είναι άδειοι, μπορείτε να πάτε όπου θέλετε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Όμως, αν εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας ενημερώσετε γι' αυτό, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Και τώρα, πατάω το κουμπί, ξεκινάει η εκπομπάρα. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός σε λίγο και Αναβίση και Χρήστος Μάστορας και Θοδωρής Φέρης. Πρώτη και καλύτερη όμως, Ρία Ελληνίδου στους 95,1.

0: Η αλήθεια είναι ότι από χθες που τελείωσα την εκπομπή έκανα έτσι μια ευχή και λέω μακάρι αύριο, σήμερα δηλαδή, όταν μιλήσω στις 12 και κάτι που έχω εκφώνηση, να πω αυτή την είδηση. Λοιπόν, η τρομερή εθνική Πόλο κατέκτησε το World Cup, το παγκόσμιο κύπελο, και πανηγύρισε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο λοιπόν στην ιστορία της εθνικής Πόλο. Πάρα πολύ περήφανος μας έκανε η Εθνική Πόλο. Μπράβο στα παιδιά. Συγχαρητήρια. Είναι μια είδηση που πρέπει να παίξει παντού, όλη μέρα και αύριο και μεθαύριο και για πολύ καιρό ακόμα. Πρώτο λοιπόν χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της από την Εθνική Πόλο. Για την ιστορία να πω Ουγγαρία-Ελλάδα 14-15. Με ένα και μόνο γκολ διαφορά στην κορυφή του κόσμου οι Έλληνες, τα παλικάρια μας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω για να το γιορτάσουμε. 90, 95 και 1,
1: σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θοδωρής Φέρης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και σου υπενθυμίζω κάπου εδώ ότι μπορείς να μας απολαμβάνεις και ιντερνετικά online μέσα του www.kosmoradio.gr. Λοιπόν, ξέρω ότι όταν κάποιος δουλεύει Κυριακή είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όταν έχει συντροφιά το Κοσμοράδιο 95,1, αυτό γίνεται λίγο πιο εύκολο, μη σου πω πάρα πολύ εύκολο. Αυτό λοιπόν τον κανόνα ακολούθησαν κάποια παιδιά, μια παρέα εδώ που δουλεύει Κυριακάτικα και περνάει καλά με Κοσμοράδιο. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στον Ανέστη, την Σία, τον Τέο, τον Γιάννη, την Άννα και τη Μυροφόρα. Λοιπόν, παιδιά, συμπάσχω μαζί σας. Σας αγαπώ που ακούτε Κοσμοράδιο 95,1. Εύχομαι κι εσείς. Και θέλω και μια φωτογραφία selfie όλοι μαζί. Για να πιστώ ότι είστε όλοι εκεί παρέα και δεν είναι τίποτα μούφα η αφιέρωση. Λοιπόν, να περάσετε καταπληκτικά και επίσης στοιχηματίζω ότι το τραγούδι που έχω επιλέξει για τη συνέχεια θα το τραγουδίσετε όλοι. Δυναμώστε λίγο παραπάνω το ραδιόφωνο, γιατί έρχεται Νατάσα Θοδωρίδου στους 95,1. Φυσικά.

βήματα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Στα καλύτερα που έλκονται, μας λέει η Λία Καλυμάνη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα καλύτερα έλκονται και έχουν έρθει σήμερα, εκτός από την νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο Παγκόσμιο Κύπελο, κατέκτησε το χρυσό πριν λίγη ώρα. Έχουμε και άλλη ευχάριστη είδηση. Αυτή τη φορά για τον Όλυμπο, το αγαπημένο βουνό της Ελλάδος. Εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO με ομόφωνη απόφαση, παρακαλώ. Ο Όλυμπος, λοιπόν, αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και μόνο που το λέω, δηλαδή, με πιάνει μια ανατριχίλα. Μπράβο, λοιπόν, αγαπημένος Όλυμπος, πρέπει να τον επισκεφτώ για άλλη μια φορά. Έχω το χωριό μου εκεί, του πατέρα μου, για όσους γνωρίζουν έτσι από εκεί, από περιοχές, Λιβάδι κλπ. Είναι ο Κοκκινόπλος. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα πάω τώρα, μιας και είναι και φυσική κληρονομιά της UNESCO και της ανθρωπότητας, γιατί όχι, θα πάω να το γιορτάσω. Πάμε να τραγουδήσουμε Νότης Φακιανάκης στους 95,1, φυσικά.

0: Δέσποινα Βανδύ, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού από τις 12. Λοιπόν, έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, έτσι για να κάνουμε λίγο χαμούλι. Ποιος έχει το λάδι στο ντουλάπι κάτω από τον οροχήτη? Υπάρχει κάποιος? Εγώ προσωπικά το έχω κάτω από τον οροχήτη χρόνια τώρα. Δεξιά, σε ένα πύλινο και σε δάκι για να μην στάξει, καταλαβαίνεις. Και δίπλα έχω και το ξύδι, το γνωστό λαδόξιδο. Λοιπόν, μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρες την ερώτηση της ημέρας και απάντησέ μου, και μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα σχόλια, τις άλλες απαντήσεις. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν δεν έκανες αυτή τη δουλειά, ποια άλλη δουλειά θα ήθελες να κάνεις?
3: Ποια άλλη δουλειά θα ήθελα να κάνω?
2: Εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να ξαναγώ έτσι τουρίστρια στη Θεσσαλονίκη, να σας δείξω, ας πούμε.
3: Θα έπρεπε να ήσουν το επαγγελματίας μου. Να είναι σε αυτοσυγκράτηση.
2: Κοίτα, υπάρχει και ένας εδώ κύριος, ο οποίος ήταν ξαναγός σε ένα μουσείο, το οποίο, βέβαια, στο οποίο δεν δούλευε. Απλά.
3: Τι έκανε?
2: Όταν έβλεπε ότι οι ξαναγοί είχαν δουλειά και εκείνος βρισκόταν εκεί μέσα στο μουσείο, φορούσε ένα καρτελάκι που είχε φτιάξει.
3: Πολύ ωραία.
2: Και το έπαιζε αυτός ξαναγός και μάλιστα επινοούσε και ιστορίες για τα εκθέματα.
3: Άλλες κουκουνάρες.
2: Ό,τι να είναι, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Φαντάσου τώρα, ας πούμε, το Λευκό Πύργο, να πάω εγώ να τους λέω: Oh, this is my εξοχικό. Αλλά το έχω κλειστό για συντήρηση τώρα και τα λοιπά. Φαντάσου τι ωραία πράγματα. Πώς, τι ωραία θα περνούσαν.
3: Να δείχνει την Κερνίκα του Πικάσο και να λες: Ορίστε, από εδώ η Λιβαδιά.
2: Η πρώην μου.
3: Εσύ ξέρεις τι να σου πω τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι και τις 5 σε σημείο του πανοράματος. 48η Σύνοδος Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη του όρου Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Γαλάτσι. Σε εξέλιξη η έρευνα για τον 80χρονο άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του με τραύμα στο λαιμό. Γαλλία. Συνεχίζονται οι μαζικές εκκαινώσεις στα περίχωρα του Μπορντό λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει έως τώρα τις οικίες τους. Βαλκανικό πρωτάθλημα βόλεϊ K16 στα Γρεβενά. Η εθνική ομάδα νεανίδων κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο αντιμετωπίζοντας την Τουρκία. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, αργότερα θα φτάσει τους 24.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούω.

0: ζεστό το βαθύ. Μια ζωή
1: του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1 με Καταρίνα Λιόλιου. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπάρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, www.cosmoradio.gr, για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι πάρα, πάρα πολύ μακριά μας. Τι κάνετε, πώς είστε, αγαπημένα Μακρατόπουλα? Πολλά φιλιά να στείλω στον Θοδωρή και στην Φέη. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας, όπως επίσης και στη φίλη μου την Αθηνά, η οποία με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Μπιλάκο, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη από τους άντρες. 40 χρονών κοπέλα, τώρα κοκκινομάλα, σωματάρα, και δεν μπορώ να βρω, λέει, έναν σοβαρό άνθρωπο, λέει, να συνεννοηθώ. Τι γίνεται, λέει. Λέω: Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως και οι άντρες. Πολλές φορές το λένε αυτό για τις γυναίκες, αλλά εντάξει, Αθηνά μου, κάτι θα κάνουμε. Είσαι και κορμάρα και γυναικάρα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Τίποτα δεν γίνεται, εκτός λίγο από μια καθυστέρηση εκεί στη γέφυρα της Θέρμης, στην ηλιοφόρο Γεωργικής Σχολής. Είναι μάλλον οι τελευταίοι ταξιδιώτες προς Χαλκιδική, αυτοί που κάνουν τέλος πάντων ημερήσιες εκδρομές, και πολύ καλά κάνουν. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι εκεί έξω και θέλετε να μας ενημερώσετε γι' αυτό, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Ελένη Φουρέιρα και Κωνσταντίνος Αργυρός και Νατάσα Θοδωρίδου. Τι σου έχω για τη συνέχεια? Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από πάρτι σε πάρτι, πάμε και εμείς μαζί στους 95,1, φυσικά.

0: θέλω τώρα να κάνω μια ερώτηση, να μου απαντήσετε όμως ειλικρινά, έτσι με το χέρι στην καρδιά. Αυτά τα πλαστικά, τα σαμπό που κυκλοφορούν και είναι πολύ στη μόδα και τα φοράνε και άντρες και γυναίκες και βάζετε πάνω και διάφορα μπραμπαδάκια, έτσι, κάτι καρφιτσούλες, κάτι σχεδιάκια, αργουδάκια, αγατάκια, σας αρέσουν πάρα πολύ? Δηλαδή δεν μπορείτε χωρίς αυτά? Είναι πάρα πολύ μόδα και πρέπει να τα βάλουμε οπωσδήποτε? Γιατί το ρωτάω τώρα. Εμένα προσωπικά, είναι η δική μου γνώμη αυτή, έτσι, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Τα βρίσκω τελείως άχαρα, τελείως άκομψα και επίσης τα βρίσκω και ανθυγινά, γιατί είναι φουλ πλαστικά. Πράγμα που σημαίνει ότι το πόδι δεν αναπνέει. Τώρα, βέβαια, αν το φοράτε και με κάλτσα, ακόμα χειρότερα τα πράγματα γίνονται στα δικά μου μάτια. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τη γνώμη σας. Σας αρέσουν ή δεν σας αρέσουν αυτά? Γιατί νομίζω ότι είμαι ο μόνος που δεν του αρέσουν. Μπείτε λοιπόν στο Viber 6982-951-951 και πείτε μου έτσι τη δική σας άποψη. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Προς το παρόν, θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
5: Γιάννης Φακίνος.
3: Τίτλος:
5: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
6: Το

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.

Είναι από αυτά τα τραγούδια, αυτό του Νίκου Οικονομόπουλου, το καινούργιο, το ένοχο κορμί, που θέλεις δεν θέλεις, όπου κι αν είσαι και με οτιδήποτε και να ασχολείσαι, χτυπάς λίγο το πόδι κάτω, κουνάς λίγο το γοφό σου, έτσι σε μου μεταφέρει έτσι το ρυθμό και κουνιέσαι για λίγο, έτσι αλλάζει η διάθεσή σου κλπ. Μπράβο λοιπόν, στον Νίκο μας αρέσει και πάλι να δει το καινούργιο του τραγούδι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, να πω πολλές καλησπέρες στην Αριάδνη, στη Νίκη, στη Χαρούλα, στην Αναστασία, στη Δόμνα, στο Βασίλη, στον Τάσο, στη Μαρία, όλος ο καλός κόσμος εδώ. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού για επικοινωνία. Πάμε να τραγουδήσουμε. Δυναμώστε την ένταση. Έρχεται και τη Γαρμπή στους 95,1.

αυτά και με αυτά, δεν είπαμε και για την σημερινή μέρα κάποια πράγματα, γιατί θέλω έτσι να είστε πάντα ενημερωμένοι. Σήμερα λοιπόν είναι 26 Ιουλίου, αγαπημένη Κυριακούλα. Είναι η 207η μέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 21 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8 και 41 πρώτα λεπτά. Γιορτάζουν Ερμοκράτης, Ερμόλαος, Ιερουσαλήμ, Παράσχος, Ωρεοζήλη και φυσικά Παρασκευή και Παρασκευάς. Σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής. Αν έχετε κάποιον που γιορτάζει, ευχηθείτε του χρόνια του πολλά, ή αν γιορτάζετε εσείς, χρόνια σας πολλά. Όσον αφορά τώρα τις επαιτίους και τις λοιπές γιορτές ανά τον κόσμο, είναι η μέρα της Εσπεράντο. Στην Κούβα γιορτάζουν την Εθνική ημέρα της Εξέγερσης σε ανάμνηση της πρώτης αποτυχημένης εξέγερσης του Φιντελ Κάστρο και των συντρόφων του. Η Λιβερία γιορτάζει την ανεξαρτησία της. Τα νησιά Μαλδίβες στον Ινδικό ωκεανό επίσης την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία και η Εθνική ημέρα Πίσκο στο Περού. Το Πίσκο είναι ένα αλκοολούχο ποτό, κάτι σαν το δικό μας τσίπουρο, εθνικό ποτό εκεί. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πάμε να τραγουδήσουμε. Πατάω το κουμπί και έρχεται αγαπημένη Ήβη Αδάμου στους 95,1. Φυσικά.

Σήμερα που λέτε, πριν έρθω στο στούντιο, έκανα μια μικρή βολτίτσα, πήρα ένα καφεδάκι και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Η θερμοκρασία είναι κανονική, δεν είναι ούτε τα σαραντάρια εκείνα, σαρανταδιάρια, ούτε έχει άπνοια, ούτε υγρασία πολύ. Είναι μια χαρά. Και έτσι παρακαλώ να παραμείνει μέχρι να φύγει το καλοκαίρι εντελώς, αμήν και πότε. Αυτά τα σαρανταδιάρια και τα κύματα ζέστης που έρχονται και περνάνε από πάνω και μας κάνουν και υποφέρουμε, δεν τα θέλουμε τίποτα. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω με τραγουδάρες και έρχεται και διαγωνισμός.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η γρανίτα από λεμόνι. Έτσι γενικά.
2: Προτιμώ τη φράουλα.
1: Ναι, το ξέρω τι είσαι να
2: ναι, δεν το λεμόνι μόνο σε λέμον πάει, νομίζω μπορώ να το.
1: Αλλά συνδυασμό με λεμόνι φράουλα.
2: Μαζί για
1: ναι,
2: γρανίτα.
1: Ναι.
2: Όχι, γιατί να τη χαλάσω τη φράουλα. Δεν θέλω, άνθρωπέ μου τώρα. Εσένα σ' αρέσουν όλα τα φαγητά και όλα τα γλυκά του κόσμου.
1: Μπαμιά.
2: Α, σε μένα πράγμα να μην μ' αρέσει. Γρανίτα μπαμιά. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Γιατί να ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι τις 2.30 σε σημεία του ωραίου κάστρου και μέχρι τις 5 σε σημεία του πανοράματος. Επιπλέον κρατική μείωση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τον μήνα Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στάλθηκαν στη Γαλλία για την κατάσβεση του πύρινου μετόπου. 4 αεροσκάφη έφτασαν σήμερα στην Ισπανία που κηρύχθηκε επίσημα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νότια Κίνα. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των 23 αγνοωμένων μετά τη βύθιση Βιετναμέζικου πλοίου στη θάλασσα. 39 διασώθηκαν έως τώρα. Παγκόσμιο κύπελο πόλο ανδρών στο Σίδνεϊ. Η Ιταλία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κερδίζοντας με 16-10 την Αυστραλία στο μικρό τελικό. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αργότερα θα φτάσει τους 24.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: μαζί του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Εδώ παρεούλα μέχρι και τις 4 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε με Άννα Βύση και πού να δείτε τι έχω ετοιμάσει για σας στη συνέχεια. Καλησπέρα στο Θανάση, να μην ξεχάσω, στον Παντελή και στην Κορινθία. Πολύ ωραίο όνομα επίσης. Και στην Ανούλα από την Νεάπολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Σαν τι να γίνεται, δηλαδή, Κυριακή 26 Ιουλίου, 2 η ώρα, τίποτα δεν γίνεται. Όλα είναι χαλαρά και ήσυχα. Πράγμα που σημαίνει ότι αν χρησιμοποιήσετε δρόμο μέσα στην πόλη, αν είστε μέσα στην πόλη και πάτε κάπου, θα φτάσετε χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα. Λοιπόν, αν δείτε κάτι, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber για να μας ενημερώσετε στο 6982-951-951. Έρχεται Αναστασία και Νίκος Βέρτης και Ρία Ελληνίδου και Αντώνης Ρέμος. Θέλετε τώρα ένα κύμα έτσι θαλασσινό, αέρινο, δροσερό? Έρχεται από τις Μέλισσες στους 95,1 φυσικά.

0: Σαφάρι, κυρία Ελληνίδου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 811 διεξάγεται η μάχη της Πλίσκα. Οι Βούλγαροι με επικεφαλής τον Θηριώδη Κρούμο νικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο τον Πρώτο. Το 1822, μάχη στα Δερβενάκια. Καταστροφή του Δράμαλη, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μάχη και νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Σώστη από τον Νικηταρά, τον Υψηλάντη, τον Παπαφλέσσα και τον Τσόκρη. Το 1908 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, γνωστό και ως FBI. Το 1925 ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα του και νικά τον Ηρακλή με 2-1. Στις φανέλες των παικτών του φιγουράρει το τετράφυλλο πράσινο τριφύλι που θα αντικατασταθεί από τον δικέφαλαιο έτο 4 χρόνια αργότερα. Και τέλος, το 1996 ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Πόσοι δεν θυμόμαστε εκείνη την νίκη του Πύρου Δήμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω με υπέροχο Αντώνη Ρέμο.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συμφωνία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Όπως ακριβώς σας υποσχέθηκα, Αντώνης Ρέμος, εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θέλω τώρα τη βοήθειά σας και τη γνώμη σας. Σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό να πάρω ένα σκυλάκι. Αλλά αυτό που δεν μου αρέσει, δεν θέλω δηλαδή να συμβεί, είναι να πέφτει η τρίχα του. Δεν μπορώ καθόλου τις τρίχες. Αλλά παρόλα αυτά τα λατρεύω τα σκυλάκια. Δεν ξέρω τώρα τι μου προτείνετε, ποια ράτσα ας πούμε είναι αυτή που δεν έχει πολύ τρίχα τέλος πάντων. Αν έχετε κάτι υπόψη σας, πείτε μου στο Viber στο 6982 951 951. Έχω κάνει και ένα post στο Facebook πριν καιρό για αυτό το θέμα και τελικά μου την πέσανε. Μου είπαν όποιος αγαπάει τα ζώα παίρνει και σκυλιά με τρίχες και αυτά και... Ναι, δεν μου αρέσει τρίχα ρε παιδί μου, δεν θέλω να έχει πολύ τρίχα. Να έχει λίγο όσο δυνατόν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται και διαγωνισμός, υπενθυμίζω. Έρχεται και η Κρόσμο Ζωνάκης και Μιχάλης Χατζηγιάννης και Γιώργος Αμπάνης. Προς το παρόν, καταπληκτική συνεργασία Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος. Στους 95,1. Φυσικά.

Γιώργος Σαμπάνης, εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Ακούστε τώρα τι μπορούν να κερδίσουν δύο τυχεροί από εσάς. Από μία δίπλη πρόσκληση να απολαύσουν εντελώς δωρεάν την υπέροχη κωμωδία «Ο Σώζον Εαυτός ο Θήτο» στο Θέατρο Κήπου αύριο στις 9 το βράδυ. 27 του μήνα λοιπόν, ημέρα Δευτέρα, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Κήπου «Ο Σώζον Εαυτός ο Θήτο» του Εντουάρτο Ντε Φιλίππο σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. Πρωταγωνιστούν Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσον Βροχίδης και φυσικά η Ταμίλα Κουλίεβα. Μην το χάσετε. Μπαίνετε λοιπόν στο Viber 6982-951-951, γράφετε τη λέξη θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Δύο θα είναι οι τυχεροί. Καλή επιτυχία.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας στραπετεύσεις μακριά. Ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

Γιάννης Πλούταρχος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα στον Απόστολο, ο οποίος μου λέει: έμεινε σπίτι, δεν πήγε πουθενά. Δούλευε σήμερα το παιδί, είναι πολύ κουρασμένο. Γύρισε από τη δουλειά και εκεί που κάθεται, λέει, χαλαρός σαλόνι του και ακούει Κοσμοράδιο, βγαίνει απέναντι γειτόνις σαν απλώσει. Δεν συνεχίζω να σχολιάζω, καταλαβαίνετε τι τέλος πάντων σκέφτηκε ο άνθρωπος. Αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε μου Απόστολε, τώρα είσαι εξαπλωμένος, χαλαρώνεις μετά τη δουλειά σου. Ακούς Κοσμοράδιο, ότι καλύτερο, συγχαρητήρια για την επιλογή σου. Το μάτι σου έπεσε στη γειτόνισσα, άστε και αυτή την καημένη να πλώσει και πέρα κάνει τη δουλειά της. Γύρνα σε την άλλη μεριά, άκου τη μουσικούλα, χαλάρωσε και αυτό δεν είναι τώρα. Είναι η ώρα που πρέπει να χαλαρώσεις αφού γύρισες και από τη δουλειά, όπως μου είπες. Έχω άδικο. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό έρχεται στο Instagram, Γιώργο. Ήδη κάποιοι το βλέπουν. Replace audio, δηλαδή κάποιο παλιό post που είχες βάλει ένα τραγούδι τότε και σου άρεσε και θες να το αλλάξεις. Έβγαλε, ας πούμε, ο καλλιτέχνης πιο καινούριο. Θα μπορείς να το κάνεις. Ας είναι και 5 χρονών η ανάρτηση.
2: Πριν 5 χρόνια δεν υπήρχαν καν τραγούδια στο Instagram.
1: Αυτό λέω.
2: Θα μπορώ να βάλω και τα παλιά.
1: Ναι, θα μπορείς να προσθέσεις και σε αυτά.
2: Μου λέτε.
1: Βέβαια, γιατί μπορεί να έχεις μετανιώσει.
2: Ναι, παιδί μου, μπορεί να έχεις μια φωτογραφία, ας πούμε, από διακοπές με πρώην και να θες να βάλεις την Παπαλάμπρενα. Να μην μπορείς.
1: Την ξυλώνεις ολόκληρη τη φωτογραφία, νομίζω.
2: Πες ότι. Να σου πω κάτι. Θα ήταν ωραίο να μπορείς να αφαιρείς φωτογραφίες από καρουσέλ ή να αλλάξεις μία. Εκεί δεν θα το θέλατε.
3: Πότε θα το βγάλουν αυτό.
2: Ενώ στο Facebook μπορείς να, άμα έχεις ανεβάσει έτσι ένα κρουπάκι με πολλές φωτογραφίες.
1: Να φέρεις.
2: Να βγάλεις τη μία, ας πούμε.
1: Mark, we have a proposition for you.
2: Proposition.
3: What?
2: Μάλιστα. Send email. Email.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος σημειώνεται μέχρι και τις 5 σε σημεία του πανοράματος. 48η Σύνοδος Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη του όρους Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Γαλάτσι. Σε εξέλιξη η έρευνα για τον 80χρονο άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του με τραύμα στο λαιμό. Γαλλία. Συνεχίζονται οι μαζικές εκκαινώσεις στα περίχωρα του Μπορντό λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει έως τώρα τις οικίες τους. Βαλκανικό πρωτάθλημα βόλεϊ K16 στα Γρεβενά. Η εθνική ομάδα νεανίδων κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο αντιμετωπίζοντας την Τουρκία. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, αργότερα θα φτάσει τους 24.
0: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: σε ένα μπορώ.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε ζωντανά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 για μία ακόμα ολόκληρη ώρα με επιτυχίες και μόνο. www.κοσμοράδιο.gr για να μας απολαμβάνεις από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δεν έχει τίποτα, μπορείτε να πάτε όπου θέλετε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Βέβαια, σε πάρα πολύ λίγο νομίζω ότι θα ξεκινήσει και η επιστροφή από Χαλκιδική. Οπότε να είστε εδώ συντονισμένοι για να ενημερώνεστε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, αφιερώσεις, παραγγελίες και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια Κωνσταντίνο Αργυρό, Ελένη Φουρέιρα, Σάκη Ρουβά, Νίκο Οικονομόπουλο. Ξεκινάμε με καταπληκτική ρύθμη. Κότατη αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου στους 95,1. Φυσικά.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κάθε καλοκαίρι έρχονται πάρα πολλοί celebrities στην Ελλάδα, κυρίως από Ηνωμένες Πολιτείες, Hollywood κλπ. Καταλαβαίνεις. Φέτος εδώ διαβάζω, ο Justin και η Hailey Bieber ήρθαν, λέει, σε μια φιλοξενούνται σε μια βίλα στο Κρανίδι. Πήγανε, λέει, και σπέτσες, κάνανε πολύ ωραίες βόλτες, φάγανε εκεί σε κάτι πολύ ωραίες ψαροταβέρνες. Φυσικά σε βίλα θα φιλοξενούνται, θα πήγαιναν σε κανένα δωματιάκι, ένα επί ένα. Κάνανε, λέει, χαλαρές βόλτες. Ευτυχώς, γράφει η Hailey Bieber, δεν τους ενόχλησε κανείς. Οι κάτοικοι, λέει, του νησιού και οι τουρίστες γενικά σεβάστηκαν την ιδιωτικότητά τους. Όχι. Εγώ, αν ήμουν ο Justin Bieber και πήγαινα σε ένα νησί στην Ελλάδα, από την Αμερική, θα ήθελα να τρέχουν από πίσω μου όλοι, να μου σκίσουν την μπλούζα, να μου ζητήσουν αυτόγραφο, να πέφτουν κάτω, να λιποθυμάνε. Τι είναι δυνατόν να περνάω και να μην με αναγνωρίζει κανένας? Εννοείται, αν ήμουν ο Justin Bieber. Ευτυχώς που δεν είμαι, θα μου πεις τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη διανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπάρας.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν

Δέσποινα Βανδύ, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time, μιλάω με μια φίλη μου χθες. Μου λέει τι θα φας απόψε. Λέω έχω μακαρόνια. Ωραία, μου λέει αύριο. Λέω μάλλον τα μακαρόνια, αλλά δεν νομίζω. Λέω γιατί τη δεύτερη μέρα τα μακαρόνια δεν τρώγονται. Α, μου λέει δεν έχεις δίκιο. Τη δεύτερη μέρα τρώγονται τα μακαρόνια και την τρίτη. Τη λέω πας καλά. Είναι δυνατόν. Καταρχήν εγώ φαγητό πάνω από δύο μέρες δεν μπορώ να φάω. Έτσι έχω μάθει, έτσι έχω μεγαλώσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σωστό, λάθος, αυτό είναι. Μου λέει τα μακαρόνια, λέω ούτε τα μακαρόνια, ειδικά τα μακαρόνια την επόμενη μέρα. Ό,τι και να τα κάνεις, ακόμα και να τα ξαναβράσεις, να βάλεις λίγο λάδι, να βάλεις ένα κύβο, να τα βάλεις στο φούρνο μικροκυμάτων, δεν γίνεται. Δεν τρώω μακαρόνια δεύτερη μέρα. Τελικά μου λέει είσαι λίγο περίεργος, λέει, στο φαγητό. Λέω επειδή δεν τρώω μακαρόνια δεύτερη μέρα, είμαι περίεργος φαγητό. Μια χαρά περίεργο. Καλώς είμαι. Λοιπόν, δεν ξέρω, συμφωνείτε. 6982 951 951 στο Viber.

Να πω μια καλησπέρα στον φίλο μου το Δήμο, ο οποίος θέλει να κάνει μια αφιέρωση στη Μαρία από τις Σέρες, ένα τραγούδι από το Σάκη Ρουβά. Σάκη Ρουβά παίξαμε λίγο πριν και δεν γουστάρεις με κανένα άλλο τραγούδι. Γιατί λες, βάλτε το λέει να γουστάρουμε. Δηλαδή μετά άλλο που ακούς δεν περνάς καλά. Λοιπόν, θα σου βάλω εγώ τώρα ένα τραγούδι που θα το δυναμώσεις και εσύ και η Μαρία από τις Σέρες και θα περάσετε καταπληκτικά στο υπογράφο. Έρχεται Αντώνης Ρέμος στους 95,1. Φυσικά.

βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου και αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γκαζόνι. Μα την εξάρτηση δεν θέλω.

0: Ξένα.
1: Α, πρέπει να κάνουμε ντουέτα να σας είπα καλή.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Νομίζω είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Ακόμη και για φωνητικά θα έλεγα.
2: Δεύτερες, γιατί όχι.
1: Ναι, πάμε άλλη μια.
2: Και στη Eurovision του χρόνου.
1: Και στη Eurovision,
2: ναι.
1: Εγώ να είμαι εδώ για φωνητικά στη Eurovision και χορευτικό μαζί και τίποτα άλλο.
2: Πρέπει να δεν γράψει και ένα τραγούδι που το έχει κιόλα.
1: Έχω γράψει στο παρελθόν.
2: Το
1: 1998.
2: Και?
1: Δεν θέλω να πω παραπάνω.
2: Εντάξει,
1: είχα συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Άλλη φορά θα την
2: πούμε. Εντάξει, μα ανάβει φωτιέ όμω και μα αφήνει έτσι.
1: Μπορείτε να γκουγκλάρετε. Βασίλη Παπαβασιλείου Γυροβίσον θα σα το βγάλει.
2: Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν, όπω καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, καταπληκτικά, θαυμάσια, εξαίσια, υπέροχα. Το ίδιο θα κάνουμε και πάλι πρώτο Θεό το επόμενο Σάββατο στι 12 το μεσημέρι. Έχει έρθει η καταπληκτική υπέρλαμπρη Αναστασία Πασχαλή, πανέτοιμη να σα κρατήσει συντροφιά το επόμενο τετράωρο. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει. Και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά.
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Ένας υπάλληλος διεκδίκησε 309 ώρες υπεροριών. Ήταν τηλεργασία,
1: ναι.
4: Και άφησε ανοιχτό τον υπολογιστή και έλεγε αυτές ήταν υπερορίες. Δηλαδή τελειώνει το. Και άφηνε αυτό τον υπολογιστή.
2: Έξυπνος.
4: Να γράφει.
1: Έχω
4: να
1: δει
4: γράφει.
1: Κάτι βιντεάκια.
4: Ναι, ναι.
1: Γιατί εκεί πρέπει να φαίνεται ότι δουλεύεις κιόλας. Ναι. Να κουνάς το ποντίκι.
4: Τι έχει βάλει.
1: Που συνδέουν έναν ανεμιστήρα που πάει πέρα δόθε.
4: Ναι.
1: Και δύο στυλό δεξιά και αριστερά από το ποντίκι και το πηγαίνει μια προς τη μία το ποντίκι, μια προς την άλλη. Κάτι τέτοιο έκανε και κύριος.
4: Δεν ξέρω, μήπως έβαλε και όλα σε αυτό που βάζεις κάτι χαρτονάκι στα μάτια. Ότι και καλά είσαι και κοιμάσαι και μπροστά σου.
1: Δεν νομίζω ότι τον βλέπανε.
4: Όχι.
1: Το ζήτημα είναι ότι φτάσανε στα δικαστήρια.
4: Δεν δικαιώθηκε ο συγκεκριμένος.
1: Γιατί είπε το δικαστήριο.
4: Ναι, η τηλεργασία δεν αποτελεί βέβαια ότι. Α, ήσουν στον υπολογιστή και δούλευες.
1: Μπορεί να ήσουν και στον υπολογιστή, αλλά να έκανες άλλα πράγματα. Να έπεσες να αρκαλιευτεί.
4: Σωστό. Πρώτη φορά
1: έχεις παίξει,
4: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Σε βλέπω να αρκαλιευτεί.
4: Όχι, όχι.
1: Είσαι τόσο νέος που δεν έχεις προλάβει τα Windows.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πώς ήδη, έτοιμοι. U90's. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
6: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
5: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
6: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
3: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αναζητούνται οι τρεις δράστες που λήστεψαν άνδρα τα ξημερώματα στην περιοχή της κεντρικής λαχαναγοράς με λία προσωπικά έγγραφα, ένα κινητό και 32.000 ευρώ. Φθιώτιδα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο. Κίνα. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην επαρχία Γκανσού. Καζακστάν. Στις στέπες της χώρας προσγειώθηκαν τα 3 μέλη του διαστημόπλοιου μετά από 8 μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Παγκόσμιο κύπελο πόλο ανδρών στο Σίδνεϊ. Η εθνική ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κερδίζοντας την Ουγγαρία με 15-14. Ο αρχηγός της ομάδας Τέλειος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος πήρε το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα. Λιακάδα και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει στους 25. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και είναι η Κατερίνα Λιόλιο και είμαστε παρέα στο δικό μας απόγευμα στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8 το πιο ωραίο κυριακάτικο ηλιόλου στο χαλαρό απόγευμα μαζί. Είμαστε στο δικό μας ραντεβού με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Σου φέρνω σούπερ δώρα μουσικά νέα και φυσικά χρυσά νέα στην κυριολεξία από τον κόσμο του αθλητισμού. Πολλά και ωραία έχουμε να πούμε στη συνέχεια. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Από κίνηση δεν έχουμε. Είμαστε πολύ καλά. Καθυστερεί στα διόδια των Μαλγάρων βέβαια παραμένουν και στα δύο ρεύματα πορείας. Κατά τα άλλα κινούμαστε με άνεση στην υπόλοιπη πόλη, εντός και εκτός. Πάντα με ασφάλεια, δεν το ξεχνάμε αυτό. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σήμερα. Στην Παρασκευή και τον Παρασκευά, μεγάλη ημέρα της και η τιμή της Αγίας Παρασκευής σήμερα. Στον Ερμόλαο και στον Ερμοκράτη, πολύ ωραία ονόματα ιδιαίτερα. Όπως επίσης και στον Παράσιο και στην Ωρεοζήλη, πολλά και ωραία διαφορετικά ονόματα. Φύγαμε τώρα να χορέψουμε, ήρθε η στιγμή μας. Και ποιος φέρει το καλύτερο κέφι, δεν είναι άλλος από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Βράδια ξημέρωτα.

0: Αγαπημένες μέλησες, έπαιξαν μόλις δυνατά στο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μαζί τα λέμε στο δικό μας ραδιοφωνικό. Ραντεβού μέχρι και τις 8. Και ενώ η θερμοκρασία παραμένει σταθερή, ευτυχώς, στους 29 βαθμούς, ό,τι και αν είναι, η υγρασία παραμένει στο 55%. Ευχάριστα και αυτά τα νέα. Εγώ σου φέρνω μια πάρα πολύ ωραία απόδραση εδώ πέρα στην πόλη μας. Γιατί τι πιο ωραίο από το να παρακολουθείς το βράδυ παράσταση, μουσική παράσταση στο θέατρο Γης, που είναι και δροσερένη και δίπλα στο δάσος. Είναι φανταστικά. Αύριο λοιπόν 27 Ιουλίου 9 η ώρα το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο θέατρο Γης, γιατί έρχονται οι διεθνώς καταξιωμένοι Il Volo, οι τρεις τενόροι παγκοσμίου φήμης. Έρχονται στην Ελλάδα μετά από το παγκόσμιο tour, την παγκόσμια περιοδία τους. Επέλεξαν και τη Θεσσαλονίκη μέσα στις πόλεις αυτές. Με ώρα έναρξης 9 η ώρα φυσικά θα τους συνοδεύσει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του Τάσου Σημεωνίδη, και μπορείς και εσύ να τους απολαύσεις στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη συναυλία στο Viber του Κοσμοράδιο στο 698-251-951 για να απολαύσεις τραγούδια κλασικής μουσικής που συγκεκριμένα τα έχουν συνδέσει και με τη σύγχρονη crossover σκηνή. Σου λέω ένα μοναδικό τύπερ θέμα. Κάνε την τύχη σου, στείλε το μήνυμα και ίσως είσαι εσύ που θα κερδίσεις.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Μαρία από Faith O'Hara, ενημέρω μαζί σου 95,1. Τη συμβατική σχέση είναι το νέο τη τραγούδι σε μουσική και στίχο του Φίβο. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπο αυτό, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε από συγκεκριμένο ρυθμό ότι εδώ εντάξει, είναι, έχει βάλει το χεράκι του Φίβο, γράφει καταπληκτικά τραγούδια, είναι μοναδικό. Συνεχίζουμε παρέα να απολαμβάνουμε σε 95,1 αγαπημένα τραγούδια και φυσικά να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Άννα. Στη Μαρία, στην Άννα που έχει τα γενέθλιά τη, έκλεισε σήμερα τα 35, είναι με την παρέα τη στην Ποτίδα, ψήνουν, κάνουν βουτιέ στη θάλασσα και φυσικά η μουσική συνοδεύεται από τους 95,1. Εμείς είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα. Χρόνια πολλά όμως να ευχηθούμε και στον Ερμόλα από, από όλη την παρέα. Να ξέρεις, αγαπάνε πολύ. Έχουν στείλει τις καλύτερες ευχές. Σου εύχομαι τα καλύτερα και ας είσαι, λέει, μακριά. Δεν ξέρω, κάποιο ταξίδι έκπληξη μάλλον σου ετοιμάζουν. Όπως και να έχει όμως, να περνάτε φανταστικά χρόνια πολλά. Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό. Νάντε, δυνάμωσε το, παιδί γενναίο έρχεται.

0: είναι τηλεκτρισμένη και να μην είναι με το τραγούδι αυτό. Το καταλαβαίνεις όμως και εσύ αυτό το συνέστημα. Πάμε τώρα στα ευχάριστα νέα της ημέρας. Είναι πολλά. Ας γυρίσουμε λοιπόν με τα χρυσά νέα, όπου η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Η καλύτερη στον κόσμο αναδείχθηκε, κερδίζοντας την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του Σίδνεϊ. Ο αρχηγός φυσικά της ομάδας, είχαμε και άλλες διακρίσεις. Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, MVP, ενώ ο Παναγιώτης Τζορτζάτος πήρε το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα. Πολλές οι διακρίσεις, είμαστε περήφανοι για όλους και φυσικά για όλους όσους συμμετείχαν γενικά στο παγκόσμιο κύπελο, πόσο μάλλον και για τη δική μας την ομάδα. Μας έκαναν για άλλη μια φορά περήφανους και φύγαμε για να απολαύσουμε ένα τραγούδι που είμαι σίγουρη πως αγαπάς τόσο όσο και εγώ. Δεν είναι άλλο από τον Εκβοδό Άγγελο και τον Νίκο Οικονομόπουλο. Για δυναμώσέ το.
1: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μοναδικό τραγούδι από Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση έπαιξε μόλις δυνατά στου 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Συμβαίνουν πολλά και ωραία στη συνέχεια. Πρώτα όμως στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Αυστραλία, στην Ιωάννα, η οποία μας ακούει μετά μεσονύκτια. Απολαμβάνε όμως την παρέα μας, γιατί οπουδήποτε κι αν είσαι, οτιδήποτε κι αν κάνεις, ξέρεις, είμαστε παρέα, ό,τι ώρα και να είναι. Κλικ στο κοσμοράδιο.gr, κατέβασε την εφαρμογή μας που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Από που θέλεις μας απολαμβάνεις φυσικά, μαθαίνεις τα πάντα και μέσα από τα social media, αλλά και μέσα από το site μας, γιατί είμαστε πάντα παρέα, οπουδήποτε κι αν είσαι, οτιδήποτε κι αν κάνεις. Στείλε μου την καλησπέρα σου, βίντεο, φωτογραφίες από όπου και αν μας ακούς στο Viber στο 6982951951. Και σε πολύ λίγο έρχονται οι δικές σας ευχές και αφιερώσεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αχ, αυτή η αγάπη, όταν υπάρχει αγάπη, έρωτας, πάθος και τα λοιπά. Τα ζωγραφεύουμε μαζί.
2: Έλα. Τραγούδα λίγο.
1: Θα σου κάνω μακαρόνια.
2: Πώς είπα.
1: Μα κύμα.
3: Πιο πάνω... ρομαντικό.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγε.
1: Δεν είναι ρομαντικά τα μακαρόνια με κύμα.
2: Τώρα ένα δίκιο το έχει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
5: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νετιάλκο Νετιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 35χρονο την προηγούμενη Παρασκευή στον Δενδροπόταμο. Επιπλέον κρατική μείωση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στάλθηκαν στη Γαλλία. 4 αεροσκάφη έφτασαν σήμερα στην Ισπανία που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πύρινων μετόπων. Νότια Κίνα. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας, διάσωσης και εντοπισμού των 23 αγνοωμένων μετά την επίθεση βιετναμέζικου πλοίου στη θάλασσα. 39 διασώθηκαν έως τώρα. Βαλκανικό πρωτάθλημα βόλεϊ K16 στα Γρεβενά. Η εθνική ομάδα νεανίδων κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο αντιμετωπίζοντας την Τουρκία. Λιακάδα και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Παίξε μόλι δυνατά σε 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες μαζί. Ανεβαίνουμε μαζί με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Συμβαίνουν πολλά και ωραία στη συνέχεια και είμαι σίγουρη πως κάποιο από αυτά είναι σίγουρα τα αγαπημένα σου τραγούδι. Έρχονται ευχές, έρχονται οι αφιερώσεις. Έρχεται όμως και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ξεκινάμε με τα διόντου Μαλγάρνο που συνεχίζουν να υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις. Όσον αφορά την πόλη, κινούμαστε με άνεση εντός, εκτός τώρα στον περιφερειακό. Είσοδος του περιφερειακού από Θεσσαλονίκη Μουδανιών έχει αρκετές καθυστερήσεις, καθώς επίσης και στη Θεσσαλονίκη. Σε Μουδανιών, μετά το κάτω σχολάρι μέχρι και το νέο ορίσιο, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Είναι αρκετά επιβαρημένος ο δρόμος, χρειάζεται αρκετή υπομονή, όπως επίσης και στο φανάρι της Νικήτης, στο δεύτερο πόδι. Τώρα, στο Σταυρό, επίσης έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα στην Ασπροβάλτα, όπως επίσης και στα διόδια της, όπου έχει αρχίσει και ανοίγει σιγά-σιγά ο δρόμος. Τώρα, στάθηκε πριν από λίγο μήνυμα από την πολιτική προστασία για εστία πυρκαγιάς στην περιοχή της Πηλαίας. Αναμένουμε σε ετοιμότητα για οδηγίες, ελπίζουμε να είναι όλα καλά και φυσικά. Να υπάρξει η κατάσβεσή της να γίνει γρήγορα. Φύγαμε εμείς για καλοκαίρια που μας δροσίζουν και φυσικά δεν είναι άλλος από το Στέλιο Ρόκο. Για δυναμωσέ το.

0: Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1 και είναι το νέο της τραγούδι. Είναι σούπερ καλοκαιρινό και ανεβαστικό και είμαστε παρέα μέχρι για τις 8. Με Αναστασία, Πασχαλή και σε εγώ για κάποια νέα. Σε έχω τον τρόπο έτσι για να ανακαλύψει ο καθένας, γιατί καθώς μεγαλώνουμε, αλλάζουμε. Αλλάζει και το στυλ μας μαζί. Πώς λοιπόν να ανακαλύψει το δικό σου προσωπικό στυλ χωρίς να αγοράσει απολύτως τίποτα? Γιατί παιδιά δεν είναι τα ρούχα, τα καινούργια ρούχα που κάνουν το στυλ. Το ωραίο και το σικ και το κομψό. Είναι λοιπόν εμείς, ο ίδιος μας εαυτός, η αυτοπεποίθησή μας και τα ρούχα μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο άνετα από ποτέ και πιο όμορφα. Και αυτό λοιπόν είναι το μυστικό. Άνοιξε την ντουλάπα σου και παρατήρησε ποια ρούχα επιλέγεις αυθόρμητα κάθε εβδομάδα. Ποια είναι λοιπόν αυτά που σε κάνουν να αισθάνεσαι άνετα και όμορφα? Οι φάσματα, οι υφές, οι γραμμές, αλλά και τα χρώματα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Εκεί λοιπόν κρύβεται το κλειδί και μάλιστα είναι και ο τρόπος για να μπορείς να δημιουργήσεις και νέους συνδυασμούς με τα ρούχα που ήδη φοράς ή που εσύ επιλέγεις, αλλά μάλιστα να ξεκαθαρίσεις. Ήρθε και η στιγμή αυτή, ναι. Να ξεκαθαρίσεις αυτά που δεν φοράς πια, γιατί ίσως δεν σε εμπνέουν. Το σημαντικότερο είναι πως κάπως έτσι ερχόμαστε και στη δική μας αυτογνωσία και ανακαλύπτουμε πραγματικά το τι μας αρέσει και το τι πια μας αντιπροσωπεύει. Γιατί οι αλλαγές στον εαυτό μας έρχονται συνεχώς και συμβαίνουν χωρίς καν να το καταλάβουμε. Στα επόμενα λεπτά σου φιλάσω πολλά και ωραία τραγούδια. Μην πας πουθενά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Να θες μόναχα

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Συνεχίζω παρέα στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Ήρθε νέο μήνυμα από την πολιτική προστασία. Εκ νέου, η φωτιά ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Πηλαίας. Συγκεκριμένα, ζητείτε η απομάκρυνση από την περιοχή Μουσικό Σχολείο Πηλαίας προς την ευρύτερη περιοχή της Πηλαίας. Καλό είναι γενικά λίγο να προσέξουμε σε εκείνο εκεί πέρα το σημείο. Επιχειρούν ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το καλό είναι ότι έχουμε μόλις 2 μποφόρο όσον αφορά τον αέρα. Είναι ασθενείς οι άνεμοι. Κάτι που βοηθάει σίγουρες περιπτώσεις αυτές. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία παραμένει στους 30 βαθμούς, η υγρασία στο 51% και εμείς συνεχίζουμε παρέα. Για κάθε νέο, είμαστε παρέα για να ενημερωνόμαστε και φυσικά να απολαμβάνουμε και την αγαπημένη μας μουσική. Έρχεται αμέσως τώρα Δέσποινα Μανδύ. Δυναμωσέ το και φύγαμε να την απολαύσουμε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού και ηχούν δυνατά. Για εσάς, Νικόλα και Ελένη, είναι ο γάμος του σήμερα, παιδιά. Παντρεύονται. Τι όμορφα, γλυκιά είναι η Κυριακή σημερινή. Να περάσετε φανταστικά έτσι όλα τα χρόνια της ζωής. Να είναι γλυκά και πολύχρωμα όπως η σημερινή ημέρα. Να την απολαύσετε την ημέρα. Είναι η δική σας παρέα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, φίλους, οικογένεια. Και εμείς εδώ πέρα συνεχίζουμε δυνατά στο 95,1 με ευχές και αφιερώσεις. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό. Σε ένα πολύ ωραίο μουσικό flashback πίσω στα παλιά. Με αγαπημένο Νότι Σφακιανάκη, με μοναδική ερμηνεία. Γύφτισα μέρα.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Κακοσέο και εις ανώτερα στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μας τα λέμε μέχρι και τις 8. Να ενημερώσουμε πως υπάρχουν έντονες σημειωμένες ταχύτητες στη Θεσσαλονίκη Μουδονιά, στο ρεύμα πορείας προς την πόλη από το ύψος από το μεσημέρι μέχρι και το νέο ορίσιο φτάνει. Έχουν πληροφορηθεί πως έχει γίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά και να ανοίξει γρήγορα ο δρόμος, αλλά φυσικά και όσοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο αυτό ή στο όχημα να χαίρουν άκρας υγείας. Συνεχίζουμε και εμείς με ενημέρωση, αλλά φυσικά και με τα αγαπημένα μας τραγούδια στους 95,1. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω πολλά και ωραία, γι' αυτό μην πας πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω ψωνίσει, μάλλον.
2: Όπα! Την έχει ψωνίσει.
1: Όχι, όχι. Έχω ψωνίσει λίγο στις εκτόσεις αυτές. Εντάξει, να κάτι βερμούδες.
2: Ναι,
1: κάτι πιο πριν κάτι που γάμισα.
2: Τα παπούτσια πες πάλι που τα έχεις πάρει σε 32 χρώματα.
1: 32 υπερβολή.
2: Πόσα?
1: Ούτε καν τα έκτα δεν είναι αυτά.
2: Έξι. Ο Γιώργος έχει μια συνήθεια. Παίρνει ένα συγκεκριμένο ζευγάρι παπούτσια το οποίο το έχει σε όλα τα χρώματα.
1: Ένα μοντέλο, ρε παιδί μου, αθλητικού. Μα μου ταιριάζει πάρα πολύ. Όχι, μου ταιριάζει, ενώ με βολεύει, ρε παιδί μου.
2: Βολεύει.
1: Με βολεύει, είναι ωραίο το πάτημά του. Με βολεύει στο πόδι, ρε παιδί μου, έχει το καλούπι του ποδιού μου. Είναι πιο όμορφο, δεν είναι και άσχημο.
2: Εντάξει, και εγώ ψώνησα κάτι έτσι στις εκτόσεις. Ένα μηχάνημα που χρειαζόμουν.
1: Μηχάνημα.
2: Ναι.
1: Και με κράζεσαι εμένα και τα παπούτσια.
2: Τι να κάνω.
1: Εγώ πήγα και έδωσε 60 ευρώ. Εσύ πήγε και έδωσε 6.000.
2: Έδωσα τι να κάνω. Η δουλειά μου.
1: Έδωσε 6.000.
2: Εντάξει,
1: σα φύλαξε. Άμα θέλω δανεικά, σα ένα δωστό.
2: Ναι, εννοείται.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μάνο Λιμιτσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
0: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη είναι η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Πηλαία. Ήχησε το 112 για εκένωση της περιοχής. Μουσικό σχολείο. 48η Σύνοδος Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη του όρους Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στενά του Ορμούς. Πετρελαιοφόρο προσέκουσε σε ναυτική Νάρκη και εξεράγε σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δυτική Όχθη. Επιδρομή κατά Παλαιστινιακών χωριών σημειώθηκε από Ισραηλινούς έπικους που πυρπόλησαν και βανδάλισαν δύο τεμένοι. Eurobasket K18 στην Ιταλία. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της εθνικής ομάδας εφήβων με την Αυστρία. Λιακάδα και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ενθουσιασμός στην Κατερίνα Λιόλιο. Είμαστε παρέζου σε 95,1 και αυτό είναι το σύνθημα για το δικό μας κυριακάτικο απόγευμα. Είναι ηλιόλουστο, είναι χαλαρό και είμαστε παρέα. Έρχονται πολλά και ωραία στη συνέχεια, δεν σου αποκαλύπτω τίποτα. Σου φαίνω όμως λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θέλω να είσαι ψύχρεμος και ψύχρεμη, γιατί είμαστε παρέα και όλο θα το περάσουμε. Τώρα σου φαίνω καταπληκτικά τραγούδια, ούτε που θα καταλάβεις πότε θα περάσει η ώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε αρχικά με τα διόδια των Μαλγάρων, όπου παραμένουν οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα πορείας, και φύγαμε τώρα για τα ανατολικά της πόλης, όπου είναι έντονες οι καθυστερήσεις σε Θεσσαλονίκης Πέρεια, στο ρεύμα πορείας προς την πόλη, στο ύψος του αεροδρομίου, καθώς επίσης και στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών, που είναι αρκετά έντονη. Ξεκινάει από το μεσημέρι και φτάνει μέχρι και το ύψος λίγο πριν την Θέρμη. Συνέβη και τροχαίο ατύχημα, όπως πληροφορηθήκαμε. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Προς το παρόν, συνεχίζουμε με αρκετή κίνηση και στο ύψος και στα διόδια της Ασπροβάλτας, καθώς επίσης και μέσα στην ίδια την Ασπροβάλτα και στον Σταυρό. Ενώ και το φανάρι της Νικήτης στο δευτεροπόδι της Χαλκιδικής έχει αρκετές καθυστερήσεις. Λοιπόν, σου φαίνω πολλά και ωραία. Ξεκινάμε με Αναστάση Οράμο και τα καλά παιδιά. Για δυναμωσέ το.

0: Συνεχίζουμε παρέα στο 95,1 στο δικό μας κυριακάτικο ηλιόλου στο απόγευμα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 ο Νέαρ και αύριο, αύριο θα είναι μια υπέροχη βραδιά στο Θέατρο Γης. Έρχονται οι διεθνώς καταξιωμένοι Ιλβόλο, περνούν από τη Θεσσαλονίκη για μια και μοναδική βραδιά. Οι τρεις καταξιωμένοι Ιταλοί τενόροι, το διάσημο ιταλικό τρίο, έρχεται για μια μοναδική βραδιά με κλασικά υπέροχα τραγούδια, τα οποία συνδυάζουμε μια έτσι πιο σύγχρονη pop αισθητική. Φυσικά η μουσική θα είναι από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό τη μουσική διεύθυνση του Τάσου Σιμεωνίδη. Πραγματικά θα είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά και αν θέλεις και εσύ να είσαι εκεί, στείλε μου το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη συναυλία στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να απολαύσεις αυτή τη μοναδική στιγμή. 9 η ώρα το βράδυ, αύριο 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης. Καλή τύχη!
1: Θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο. Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
1: Γιάννης Φακίνος.
0: Τίτλος:
1: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.

Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί, και με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και τα δύο μοναδικά live που έδωσα την Παρασκευή και χθες το Σάββατο στο Marquise Experience στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη για τον καλλιτέχνη αυτό και φυσικά τον τίμησαν για ακόμη μία φορά. Εμείς όμως αναμένουμε και Δήμο Αναστασιάδη, ξέρεις, εδώ στην πόλη μας, Θεσσαλονίκη, στο Κάγιο, θα το βρεις τηλεφόρο Γεωργικής Σχολής 68. Έρχεται Τετάρτη 29 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, και είμαι σίγουρη πως δεν θέλεις να το χάσεις. Πάρε φίλους, οικογένεια και πηγαίνετε να απολαύσετε μια υπέροχη βραδιά για να, έτσι, με παλιές νέες επιτυχίες, να χορέψετε, να τραγουδήσετε, και φυσικά παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι γιατί έρχονται και πολλές ακόμη συναυλίες παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Φύγαμε τώρα για Μιχάλη Χατζηγιάννη, γιατί στη ζωή πολλά πράγματα είναι μαγικά. Ήπως και όλα, δεν ξέρω. Για ακού.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

95,1. Ανεβαίνω μαζί με αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά υπέροχα περάσαμε και χθες στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Η Νατάσα Θοδωρίδο σε άλλη μία μοναδική συναυλία. Παρέα με τον Χρήστο Τσιλόπουλο. Ήταν μία στιγμή γεμάτη συνέστημα, ρυθμό. Πολλά, πολλά συναισθήματα. Και έτσι και συναισθήματα συγκίνησης, χαράς. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε παρέα. Φυσικά με το Κοσμοράδιο 95,1. Κάποιοι από εσάς κερδίσατε και προσκλήσεις. Αλλά όπως και να έχει, είσαι μαζί μας στο μουσικό ταξίδι, γιατί μπορείς να ανακαλύπτεις τα πάντα και μέσα από τα social media, TikTok, Instagram και Facebook, για να βλέπεις τα πάντα από όλες τις συναυλίες των αγαπημένων μας καλλιτεχνών. Συνεχίζουμε με το κορίτσι μας, με το λαμπερό αυτό αστέρι, γιατί το ακούμε και ραδιοφωνικά. Είναι το Φορτηγό και είναι η μοναδική Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: τα καλύτερά μας είμαστε και συνεχίζουμε παρέα σου σε 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και μια φοβερή θεατρική παράσταση, πραγματικά φοβερή. 4 συνεχόμενες θεατρικές σεζόν, αλλά πάλι sold out. 2 εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Περισσότεροι από 250.000 θεατές αποθέωσαν την παράσταση αυτή. Είναι το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο με τίτλο «Μια άλλη θύβα». Σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με τον Δημήτρη Καπουράνη και τον Θάνο Λέκα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, έρχεται για να την απολαύσουμε και εμείς στο θέατρο Δάσους 28 Ιουλίου 9 και 4 το βράδυ και μπορείς και εσύ να κερδίσεις εισιτήριο για να την απολαύσουμε το αγαπημένο σου άτομο. Αρκεί να μου στείλεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη παράσταση στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951. Πρόκειται για μια παράσταση η οποία είναι για θεατές άνω των 14 ετών. Θίγει πολλά και διάφορα θέματα και είμαι σίγουρη πως και εσύ θέλεις να είσαι εκεί για να τα δεις και να τα βιώσεις και ο ίδιος. Στα επόμενα λεπτά έρχονται πολλά και ωραία, γι' αυτό μην πας πουθενά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Βλέπω ποια είναι η πιο δυστυχισμένη ηλικία, λέει, στη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Όποια είσαι εσύ. Όλη τη μέρα γκρινιάζεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φέτος είναι τα όσα είσαι, να μην πω. Πέρυσι ήταν τα όσα ήσουν, πάλι να μην πω. Γκρίνια από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυρίες και κύριοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
2: Καμία γκρίνια.
3: Καλέ, ναι. Σοφία, πες.
2: Καμία γκρίνια.
3: Φαντάσου.
2: Εψιλόν.
3: Ναι.
2: Καμία γκρίνια.
3: Αλφαγιώτα ήταν.
2: Καμία γκρίνια.
3: Ναι, ναι, το βλέπω.
4: Πώς τη λέει την Τετάρτη?
3: Ναι.
4: Συγχαμένη την Τετάρτη.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν το έχω πει.
3: Αυτό να ήταν το πρόβλημα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην...
5: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη κατάσβεση των δύο εστιών φωτιά στην περιοχή Μουσικό Σχολείο της Πηλαίας και στην περιοχή Μονόλοφος του Ωραιοκάστρου. Χανιά. Διασωληνωμένος σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται το δίχρονο αγόρι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες από πισίνα κατοικίας. Γαλλία. Περίπου 55.000 άνθρωποι εκένωσαν την περιοχή γύρω από την Μπορντό, με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από ισχυρούς ανέμους. 420.000 στρέμματα έχουν καεί έως τώρα. Βερολίνο. Αναζητείται ο 21χρονος δράστης που παρέσυρε πεζούς με το όχημά του χθες το βράδυ σε εκδήλωση. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 τραυματίστηκαν. Παγκόσμιο κύπελο πόλο ανδρών στο Σίδνεϊ. Η εθνική ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κερδίζοντας την Ουγγαρία με 15-14. Λιακάδα και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βράδυ, κύριε Ελληνίδη. Είμαστε παρέα στους 95,1. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σήμερα στην Παρασκευή και τον Παρασκευά. Μεγάλη γιορτή σημερινή της Αγίας Παρασκευής. Αλλά φυσικά γιορτάζουν και κάποια ιδιαίτερα ονόματα. Ερμοκράτης, Ερμόλαος, Ωρεοζήλη. Πολύ ωραία ονόματα. Ιδιαίτερα το καθένα έχει τη δική του χρειά. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε έντονες καθυστερήσεις. Στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει από το μεσημέρι μέχρι και λίγο πριν αντιθέρμη, φτάνει. Χρειάζεται αρκετή υπομονή στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Είναι αρκετά μειωμένες ταχύτητες. Θα χρειαστεί αρκετή ώρα για να περάσετε από τα σημεία τα συγκεκριμένα που έχουν αρκετή κίνηση. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε παρέα και κάθε ενημέρωση είμαστε μαζί. Ακόμη κάποιες καθυστερήσεις έχει και η Θεσσαλονίκη Πέρεας. Διασταύρωση με την αεροδρομία στο ύψος του αεροδρομίου. Ενώ επίσης και στην Χαλκιδική συνεχίζουμε με καθυστερήσεις στο φανάρι της Νικήτης. Όπως και στο Σταυρό που στο εσωτερικό της στην Ασπροβάλτα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στα διόδια της Ασπροβάλτας. Στα διόδια Μαλγάρων επίσης και στα διόδια πορείας παραμένουν αρκετά μειωμένες ταχύτητες. Είμαστε μαζί για κάθε ενημέρωση και για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει στην περιοχή του Ωρεοκάστρου και της Πηλαίας. Είμαστε alert και φυσικά έχουμε παρέα και την αγαπημένη μας μουσική. Μου μιλάς να μ' νιώθω μόνος, αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης, έρχεται αμέσως τώρα στους 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Σούπερ δροσιστική γρανίτα με λεμόνι. Αγαπημένη Μάρσα, έπαιξε μόλις 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μας τα λέμε για λίγο ακόμη μέχρι και τις 8 on air. Η θερμοκρασία παραμένει στους 28 βαθμούς με την υγρασία στο 62%. Και ξέρεις, εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για να κερδίσεις και εσύ πρόσκληση με τον αγαπημένο σου άνθρωπο να πας να παρακολουθήσεις την καταπληκτική παράσταση που έχει βγει τόσες πολλές φορές sold out με τίτλο Μία άλλη θύβα σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο έρχεται στο θέατρο Δάσους, επιστρέφει με την καλοκαιρινή του περιοδία. Παίζουν Δημήτρης Καπουράνης και Θάνος Λέκας και μπορείς και εσύ να διεκδικήσεις πρόσκληση στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη παράσταση στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να την παρακολουθήσεις στις 28 Ιουλίου, την Τρίτη στις 9 και 4 θέατρο Δάσους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Είναι το δικό μας ηρεκαϊτικό απόγευμα. Παίζει δυνατά σε 95,1 με αγαπημένα τραγούδια και η ειδήσει του ηλίου αργεί ακόμη. Πλέον έχει αρχίσει να μικραίνει η μέρα πολύ λίγο όμως. 9 παρά 20 ξεκινάει ο ήλιος να δει, ενώ η Ανατολή είναι μόλις 6 και 20. Εντάξει, όχι, μια χαρά είμαστε ακόμη. Είμαστε τα τέλη του Ιουλίου. Απολαμβάνω παρέα το καλοκαιράκι μας στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχονται αποτελέσματα από το σημερινό Love Battle που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram. Ανακάλυψε το, βρες ποια απάντηση σας αντιπροσωπεύει και έρχονται σε πολύ λίγο το τι απάντησε, τι ψήφισε μάλλον η πλειοψηφία για να δούμε τι γίνεται. Προς το παρόν χορεύουμε στους ρυθμούς της Ελένης Φουρέιρας. Discotheque.

Κοσμοράδιο 95,1.

Ναι, είναι η Αραβή. Σε έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1 και ήρθε η στιγμή να λύσουμε το σημερινό Love Battle που το βρίσκεις και εσύ μέσα από τα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο 100.9, 5 και 1. Είστε λοιπόν μαζί ένα ολόκληρο χρόνο, αλλά δεν σου κάνει καθόλου κοπλιμέντα. Τι κάνεις λοιπόν, πώς το διαχειρίζεσαι? Το 52% εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό ντέρμπι. 52% ψήφισε και κερδίζει ότι θα αρχίσει να κάνουν και οι ίδιοι κοπλιμέντα έτσι για να παρακινήσουν το τέρι τους, ενώ μόλις το 48% δεν κάνουν ούτε και εκείνοι έτσι για

Αντίπεινα, ίσως δεν ξέρω. Όπως και να έχει παιδιά, η ζωή είναι ωραία, η ζωή είναι μικρή. Κάντε και πέρα τα κοπλιμέντα, δείξατε την αγάπη σας, τα συναισθήματά σας, είτε με λόγια αλλά και όταν συνοδεύονται και από πράξεις, ακόμη περισσότερο. Μπες και εσύ στο Instagram να ανακαλύψεις το Love Battle, δεν το έχεις κάνει ακόμη. Και φυσικά να βρεις και εσύ την απάντηση που σε αντιπροσωπεύει. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε ονειρικά, γιατί το Θοδωρή Σφαίρης, μόνο για σένα, στους 9, 5 και 1.

Φέντο και Δαφνή Λόρενς, καλώς σε βρήκα, έπαιξε μόλις δυνατά σου έντο 5,1. Έχω η μία Αναστασία Πασχαλή και μαζί περάσαμε το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα. Παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί στα επόμενα λεπτά ξέρεις. Έρχεται η Σοφία Στεφανίδου με την καλύτερη διάθεση για να κλείσει με τον πιο ωραίο τρόπο η εβδομάδα αυτή. Ξεκινάει μία νέα εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα είναι πολύ ωραία, θα είναι γεμάτη μουσική. Νέα φυσικά στο έντο 5,1. Αγαπημένα τραγούδια θα συνεχίσουν να παίζουν και έρχονται πολύ ωραίες συναυλίες, πολύ ωραίες παραστάσεις. Πολλά και ωραία γενικά. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς. Μέχρι λοιπόν εμείς οι δύο να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μετά τα 40 λέει γενικότερα.
2: Αχα.
1: Είναι ένα δύσκολο λέει στάδιο της ζωής. Mm-hmm. Υπάρχει λέει πίεση για την καριέρα, για τα οικονομικά, για την οικογένεια, για την υγεία, αλλά και σκέψεις για το μέλλον.
2: Αυτό σε πιέζει και είσαι έτσι.
1: Όχι, λέω εδώ τι λένε οι άνθρωποι.
2: Α, μάλιστα.
1: Συγκεκριμένα όμως, συγκεκριμένα, τα 47 λέει είναι η πιο δυστυχισμένη ηλικία για έναν άνθρωπο.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Κατάλαβα.
1: Αυτό.
2: Μάνο.
3: Φαντάσου.
2: Άκουσα κάτι καμπάνες. Μήπως να ξαπλώσεις.
1: Δεν παίζει ο όργυρος.
2: Αυτό θα είναι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμακίδιν.
5: Ναι, γεια σας.
6: Καλημερίζω, Σύμπουλη.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κοσμοράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
6: Σκούμες αν εντάμαν.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ούτε πίστης.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
8: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
8: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
8: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια.
10: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
11: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
12: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκαν οι βοτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε Πηλαία και Ωραιόκαστρο. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη του όρους Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα 3.075 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έμπολα. 1.354 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους. Βαλκανικό πρωτάθλημα βόλεϊ K16 στα Γρεβενά. Η εθνική ομάδα νεανίδων κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο αντιμετωπίζοντας την Τουρκία. Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου 2026 στον Βόλο. Ο Μίλτος Δεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα με άλμα εις μήκος στα 8,66 μέτρα. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 66%. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Σας έχω φοβερούς διαγωνισμούς, πολλά νέα από όλο τον κόσμο και φυσικά τα καλύτερα τραγούδια. Τώρα όμως πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε πολύ άνετα. Μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε κανένα έτσι θέμα. Όμως έχουμε στη Μουδανιών, για εσάς που γυρνάτε τώρα από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος της Καρδίας, σχεδόν μέχρι και τη Θέρμη φτάνει το μποτιλιάρισμα, οπότε λίγη υπομονή στους φίλους οδηγούς. Ενώ για εσάς που είστε στη Χαλκιδική, λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Τώρα, ανεβάστε την ένταση, έρχεται η Ιουλία Καλιμάνη στα καλύτερα που έλκονται εδώ στους 9.5.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι όμορφη Κυριακή είναι αυτή. Έχουμε λοιπόν 26 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Ερμόλαος και η Ωρεοζήλη. Παιδιά, τι όμορφα ονόματα είναι αυτά. Πραγματικά, ξέρετε, μ' αρέσουν αυτά τα έτσι πιο ξεχωριστά. Χρόνια πολλά λοιπόν να πούμε στους εορτάζοντες. Πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και εννοείται και σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα, έτσι. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι εδώ, έτσι να το γιορτάσουμε. Σε λίγο σας φέρνω και Ρία Ελληνίδου και Κωνσταντίνο Αργυρό και Ανδρομάχη και Νίκο Οικονομόπουλο και Σάκη Ρουβά. Γενικά όλοι παίζουν εδώ στους 9, 5 και 1, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Σαφάρι, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι και παίζει δύνατα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στο Λάζαρο, την Άρτεμις, την Αθανασία, την Πολίνα, την Βαλεντίνα, την Γεωργία. Βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά μηνύματα, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη, τη Χριστίνα. Φιλιά πολλά σε όλους και σε όλες. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στην Χριστίνα που μας ακούει από τη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάτε, εννοείται και εκεί μας ακούτε πάλι στην ίδια συχνότητα, στους 9, 5 και 1. Λατρεύει λοιπόν Κωνσταντίνο Αργυρό, οπότε αυτή τη στιγμή παίζει Τα μάτια σου ερωτεύτηκα, αγαπημένο τραγούδι, και εσείς ανεβάστε την ένταση.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να, αυτά τα χίλια και νικοσαπέργη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και αν ακόμη δεν έχετε προγραμματίσει τις διακοπές σας, ακούστε προσεκτικά αυτό γιατί μπορεί να σας βοηθήσει στο που να επιλέξετε να πάτε. Μήπως είναι η Κεφαλονιά στους προορισμούς που δεν έχετε πάει και θέλετε να πάτε. Αν ναι, να το βάλετε λοιπόν στο πρόγραμμα, γιατί ακούστε τι γίνεται. Η παραλία Φτέρη, εκεί λοιπόν στην Κεφαλονιά, βγήκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο για φέτος, στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες για το 2026 και πρώτη μάλιστα στην Ευρώπη για το 2026. Τι να πούμε, εντάξει, νομίζω γενικά το Ιόνιο έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Δεν έχω επισκεφτεί και εγώ τη συγκεκριμένη, θα το επιχειρήσω, αλλά σίγουρα για να βρίσκεται στη λίστα σαν νούμερο 2, σίγουρα είναι εξαιρετική και από φωτογραφίες και μόνο που την έχω δει. Εντάξει, αυτά τα γαλάζια νερά δεν συγκρίνονται με τίποτα. Σοφία Στεφανίδου λοιπόν στον αέρα και τώρα συνεχίζουμε με μια επιτυχία από τα παλιά. Το 2008 συγκεκριμένα έγινε έτσι γνωστό αυτό το τραγούδι από την σειρά την ομώνυμη. Φυσικά μιλάω για τα Μαύρα Μεσάνυχτα και εσείς ανεβάστε την ένταση.

0: τραγούδι είναι αυτό, Νότης Φακιανάκης και Πάρε με στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σιγά σιγά πρέπει να πιάσετε το κινητό στα χέρια γιατί σας έχω φανταστικό διαγωνισμό. Θα σας πω τώρα κιόλας πώς θα πάρετε μέρος για να κερδίσετε από μία δερμοαπόξυση στο πρόσωπο από τα Αζαλέ φυσικά Medical Care. Φυσικά αυτή η θεραπεία προσώπου είναι νομίζω από τις αγαπημένες σας πλέον, έτσι. Η δερμοαπόξυση είναι μία μη επεμβατική ιατρική μέθοδος και ουσιαστικά καθαρίζει τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα χωρίς να την τραυματίσει. Έχει άμεσα αποτελέσματα και να πούμε ότι η θεραπεία αυτή δεν γίνεται με ατμό, αλλά με την ειδική κεφαλή που εφάπτονται οι μικροκρύσταλλοι. Για να κερδίσετε λοιπόν αυτή τη θεραπεία από τα Αζαλέ, δεν έχετε παρά να στείλετε αμέσως τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951. Γράφετε τη λέξη Αζαλέ και καλή τύχη. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου, περιμένω τα μηνύματά σας και σε λίγο επανέρχομαι με υπέροχα τραγούδια στον αέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η φάση με τα ψυχολογικά του καιρού.
3: Τι ωραίο δροσερό αεράκι που έχει σήμερα το πρωί.
2: Ρε, βγήκα από το σπίτι και λέω, αμάν, μπουφάν που παίρνω. Μου ήρθε λίγο έτσι ένα ψυχρό.
3: Τι ψυχρό, μωρέ, λίγη δροσούλα επιτέλους. Και εσύ σου ήρθε ψυχρό.
2: Απ' την κάψα.
3: Χριστός και Παναγία. Σου λείψε η κάψα. 23,5 βαθμούς Κελσίου έχουμε. Σας λείψαν τώρα εσάς 3 βαθμούς από χθες. Εμένα καθόλου.
2: 3 πόντι, Γιώργο, κάνουν διαφορά.
3: Για βαθμούς Κελσίου μιλάω τώρα. Εσύ είναι ο νου σου πολύ ενδιαφέρον. Η θερμοκρασία που περιμένουμε αύριο θα είναι όντως δροσερή. Δηλαδή δεν θα λέμε λιγότερο ζεστά. Θα λέμε όντως δροσερά. Δηλαδή εσύ μάνο τώρα.
2: Ναι, θα κάνω σεξ. Θα μπορώ να κάνω χωρίς να υδρώνω.
3: Ένα πλεκτό θα έλεγα. Τώρα το τι θα κάνεις άλλο. Θα ήθελα να μείνεις στους 4 στίχους του σπιτιού σου. Ευχαριστώ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε Πηλαία και Ωραιόκαστρο. Επιπλέον κρατική μείωση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τον μήνα Αύγουστο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βερολίνο. Αναζητεί το 21χρονος δράστης που παρέσυρε πεζούς με το όχημά του χθες το βράδυ σε εκδήλωση. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 τραυματίστηκαν. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου 2026 στον Βόλο. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα με άλμα εις μήκος στα 8,66 μέτρα. Παγκόσμιο κύπελο πόλου ανδρών στο Σίδνεϊ. Η εθνική ομάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κερδίζοντας την Ουγγαρία με 15-14. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος πήρε το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: πρόβλημα.
1: Βίτου του Λευκού Πύργου.
0: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
0: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βύση και Αιγαίο, και κάπως έτσι ξεκινάμε την δεύτερη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Έτσι θα ακούσουμε ακόμη πολλά αγαπημένα τραγούδια. Σας φέρνω και άλλους διαγωνισμούς, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να κερδίσετε υπέροχα δώρα. Τώρα όμως πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στην Βασιλίσσης Όλγας, εκεί στο ύψος της Παρασκευοπούλου. Όμως στους υπόλοιπους δρόμους μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Υπάρχει όμως μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών για εσάς που έρχεστε τώρα από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Είναι εκεί στο ύψος της Καρδίας. Ενώ στη Χαλκιδική παραμένουν οι καθυστερήσεις τώρα στο πρώτο πόδι και στο Πευκοχώρι και στην Κρυοπηγή. Και στο δεύτερο πόδι έχουμε μερικές ακόμη στο φανάρι της Νικήτης. Χωρίς καμία καθυστέρηση τώρα φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη και μην ανησυχείς.

0: δυο.
1: Καλά να περνάτε, όπως λέει και η Δέσμη Βανδύ, στις διακοπές σας, ή και όχι, και στην πόλη. Εν είστε καλά να περνάτε, παιδιά. Το θέμα δεν είναι το πού, το θέμα είναι να βρίσκουμε τον τρόπο. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι και τους 33. Εννοείται θα έχουμε όλη τη μέρα ήλιο. Γενικά μας έκανε λίγο καλό καιρό, έτσι, που έβρεξε λίγο και δρόσησε τις προηγούμενες μέρες, αλλά τώρα ξανά ανεβαίνουμε. Αυτή η εβδομάδα θα είναι έτσι λίγο καυτή. Οπότε, παιδιά, καταλαβαίνετε. Καπέλα, αντιλιακά, γυαλιά ηλίου πάντα μαζί σας και φυσικά να πίνετε πολύ, πολύ νεράκι. Εγώ θα σας δροσίσω με επιτυχίες στη συνέχεια. Φέρνω τα καλύτερα τραγούδια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
2: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
4: Άλλο κάτι?
5: Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
7: Πώς ήδη, έτοιμοι.
8: The U90s.
7: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
9: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
7: Reunion 90's, Turn Up the Summer.
9: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
10: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
10: Γιάννης Φακίνος.
5: Τίτλος:
10: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
11: Το

λογαριασμό έτσι μια σούμα με τα χρυσά μετάλλια θέλω να κάνουμε, παιδιά, γιατί έχουμε αρχικά την Εθνική Πόλο Ανδρών, η οποία έγραψε ιστορία. Χίλια μπράβο, μπράβο στα παιδιά μας. Πήρανε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο Πόλο Ανδρών. Συγχαρητήρια. Πρώτη δύναμη στον κόσμο και η ελληνική κοπηλασία με 6 μετάλλια στο Παγκόσμιο K23. Καλά, για το Μίλτον Τεντόγλου τα πράγματα είναι κλασικά. 8,66 μέτρα το αστέρι μας. Πανελλήνιο πρωτάθλημα επίσης και η Ελένη Τζέγκο νικήτρια στο Ακόντιο με βόλες στα 57,75 μέτρα. Και θέλετε κι άλλο? Και αν θέλετε, έχουμε φυσικά. Δύο κοπηλάτες από τον ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης πήρανε το χρυσό στο Παγκόσμιο. Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Χατζιαυγουστίδη και τον Ανδρέα Μπούρκα. Εντάξει, τώρα τι να πω εγώ. Συγχαρητήρια σε όλους τους Έλληνες αθλητές. Πετάνε, παιδιά, πραγματικά. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θα σας γυρίσω τώρα από τα αθλητικά στα μουσικά και συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Πάρ' τα όλα δικά σου.

Σε όλους, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα σας ταξιδέψω λίγο νοητά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την National Coffee Milkshake Day. Δείτε λοιπόν τι κάνανε σήμερα για να γιορτάζουν αυτή τη μέρα και να την εκμεταλλευτούν πίνοντας milkshake. Γιορτάζουν ολόκληρη μέρα, την έχουν αφιερωμένη σε αυτό. Δεν είναι το απλό milkshake, ούτε ο απλός καφές. Είναι coffee milkshake. Δεν το έχω δοκιμάσει, να σας πω την αλήθεια, ποτέ, αλλά το βλέπω τώρα σε φωτογραφίες εδώ πέρα και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και έτσι. Σίγουρα θα το δοκιμάσω και στην επόμενη εκπομπή θα σας πω και το πώς μου φάνηκε. Σήμερα λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με αυτή την αφορμή, πίνουν το coffee milkshake σε παρέες, μαζεύονται σε σπίτια, είτε λέει έξω στο δρόμο, σε μαγαζιά. Πάντως διαλέγουν αυτό το ρόφημα. Πολύ ωραίο φαίνεται, να το κάνουμε κι εμείς, γιατί όχι. Και εμείς πάντως συνεχίζουμε εδώ με επιτυχίες, έτσι να δροσιζόμαστε. Έρχονται τα καλύτερα τραγούδια. Βλέπω εδώ και Πέγκι Ζήνα και Δημήτρη Κόκοτα και Κωνσταντίνο Ριγυρό και Γιώργο Τσαλίκη. Καλέ χαμός θα γίνει. Ανεβάστε την ένταση.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και ψέματα. Όχι όμως, είναι αλήθεια, παιδιά. Το tour του είναι παντού. Τον είδαμε, έκανε χαμό στη Νέα Υόρκη και γενικά στις ΗΠΑ που έκανε εκεί πέρα συναυλίες. Και κοιτούσα το πρόγραμμά του. Θα πάει τώρα τον Αύγουστο και Βουλγαρία. Θα πάει και Σερβία. Θα πάει πιο μετά το φθινόπωρο στην Αγγλία, στη Γερμανία. Γενικά και στο εξωτερικό, παιδιά, τον απολαμβάνετε σίγουρα όπου και αν βρίσκεστε, γιατί πάει παντού. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και στη συνέχεια θα ακούσουμε και Κωνσταντίνο Αργυρό, αν ξαναθέλετε, και Πέγκι Ζήνα και Γιώργο Τσαλίκη, σας έχω, και Καταρίνα Λιόλιου. Γενικά όλα όσα εσείς ζητήσατε, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ στους 9.5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μία σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, ξέρεις ότι κάθε Μουντιάλ υπάρχουν συλλέκτες οι οποίοι κολλάνε αυτοκόλλητα με τους παίκτες στα άλμπουμ τα φωτογραφικά. Έτσι,
3: που και εμείς είχαμε παλιά. Ναι.
2: Κολλούσες και εσύ.
3: Ναι, καλέ.
2: Αλήθεια.
3: Στο δημοτικό όμως.
2: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Okay. Πάντως η συγκεκριμένη σχεδιάστρια από τη Βραζιλία, όταν ξεκολλάς το αυτοκόλλητο, κολλάς το αυτοκολλητάκι κανονικά, υπάρχει το άλλο το χαρτάκι που το πετάς.
3: Εκείνο το γυαλιστερό, ναι.
2: Μάζεψε 3.000 τέτοια χαρτάκια και δημιούργησε ένα νηφικό, συνδυάζοντας έτσι την ανακύκλωση και την τέχνη.
3: Ακούγεται έτσι πολύ κυριλάτο το
2: Όχι,
3: νηφικό,
2: πολύ ωραίο είναι να σου πω.
3: Σ' άρεσε.
2: Ναι.
3: Ωραία. Γιατί δεν το παίρνεις να το κρατήσεις για μια ώρα ανάγκης, ρε παιδί μου, όταν έρθει ο γάμος, να πεις την κοπέλα σου, ορίστε.
2: Ορίστε αυτό.
3: Αγάπη μου, θα κάθεσαι λίγο μακριά από πυροτεχνήματα.
2: Οι φίλοι που θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα, πιστεύω, θα φοράς γκολ, σκόρε και άλλα τέτοια.
3: Για να γνωρίσουν οι φίλοι σου ότι είναι από χαρτάκια Μουντιάλ.
2: Σίγουρα. Εννοείται, ρε.
3: Μπράβο.
2: Δηλαδή μπαλίτσα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αναζητούνται οι τρεις δράστες που λήστεψαν άνδρα τα ξημερώματα στην περιοχή της κεντρικής λαχαναγοράς. Με λία προσωπικά έγγραφα, ένα κινητό και 32.000 ευρώ. Εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη του όρους Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Γαλλία. 55.000 άνθρωποι εκένωσαν την περιοχή γύρω από την Μπορντό, με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από ισχυρούς ανέμους. 420.000 στρέμματα έχουν καεί έως τώρα. Στενά του Ορμούζ. Πετρελαιοφόρο προσέκρουσε σε ναυτική Νάρκη για ξεράγη, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Eurobasket K18 στην Ιταλία. Η εθνική ομάδα εφήβων κέρδισε την ομάδα της Αυστρίας με 81-53. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εξηγήστε μου και ρί Ελληνίδου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα για να ακούσουμε όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ενώ τώρα πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου θα την κάνουμε και αρκετά άνετα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Λίγες καθυστερήσεις μόνο στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Παρασκευοπούλου. Κατά τα άλλα, όλα κυλάνε ομαλά. Όμως για εσάς που είστε στη Μουδανιών τώρα, έρχεστε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Εκεί ναι, θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα. Συγκεκριμένα είναι στο ύψος της Καρδίας. Οπότε λίγη υπομονή σε εκείνο το σημείο. Τώρα, ανεβάστε την ένταση όπου και αν βρίσκεστε, γιατί έρχεται αγαπημένο τραγούδι. Νίκος Βέρτης και φύγε.

ಮುಗ್ಲನ್ನ ನಕ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯ

0: Ακολασμένα.
1: Το ζητήσατε και το ακούτε φυσικά από On και Καντάδα στο Κοσμορά 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ναι, ξέρω ότι εσείς έχετε πάει διακοπές και γενικά πηγαίνετε έτσι, έστω και τα Σαββατοκύριακα κάποιοι. Θέλω όμως να είστε λίγο προσεκτικοί, γιατί μέχρι και στα SAP μπορείς να πάρεις πρόστιμο. Ναι, λοιπόν, πρέπει να φοράς υποχρεωτικά λέισοσίβιο. Επίσης, η δραστηριότητα με τις ρακέτες στις παραλίες πλέον επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, τυπικά δηλαδή, γιατί βλέπω πάρα πολύ ότι παίζουν και εκτός. Επίσης, οι κυρώσεις για τη θαλάσσια ρήπανση είναι ιδιαίτερα αυστηρές και στα ελεύθερα κάμπινγκ. Φυσικά, η σημασία του σωσιβίου στα θαλάσσια σπόρ είναι σημαντική και αν δεν το φοράς, εννοείται παίρνεις επίσης πρόστιμο. Γενικά, καταλαβαίνετε ότι δεν τα γλιτώνουμε τα πρόστιμα. Όμως, όλα είναι για καλό. Θέλουμε πάρα πολύ προσοχή σε όλα αυτά τα σπόρ και γενικά, όποτε πηγαίνετε στη θάλασσα, να έχετε το νου σας. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και συνεχίζουμε εμείς με επιτυχίες. Έρχονται τα καλύτερα στη συνέχεια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και αμέσως τώρα θα σας αποκαλύψω τα τέσσερα ζώδια που προσελκύουν αυθονία και τύχη αυτό το διάστημα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους αστρολόγους, η είσοδος του ήλιου στον Λέοντα ευνοεί ιδιαίτερα τέσσερα ζώδια σε πολλούς τομείς της ζωής τους και αυτοί είναι ο Λέων, ο Καρκίνος, ο Τοξότης και ο Κρυός. Θα μπείτε σε μια περίοδο γεμάτη δημιουργικότητα, χαρά και αισιοδοξία, έτσι λένε οι αστρολόγοι. Εγώ βέβαια θέλω όλοι να μπούμε σε αυτή την έτσι περίοδο και να περάσουμε φανταστικά και αυτό σίγουρα θα το κάνουμε μέσω του ραδιοφώνου. Σας παίρνω εδώ τα καλύτερα τραγούδια στους 9, 5 και 1 και εσείς ανεβάστε την ένταση.

Μοναδικός και αξέχαστος Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σήμερα διάβαζα για τους ουρανοξύστες και τα ξενοδοχεία γενικά στον κόσμο που δεν έχουν, λέει, 13ο όροφο. Πάνε από τον 12ο στον 14ο όροφο και δεν είναι κατασκευαστικό λάθος αυτό, ούτε κάποιο αρχιτεκτονικό παράδοξο. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο λόγος είναι η προκατάληψη απέναντι σε αυτόν τον αριθμό. Αυτό χάνεται στα βάθη της ιστορίας και συνδέεται με διαφορετικούς μύθους και θρησκευτικές παραδόσεις σε κάθε χώρα. Γενικά η πιο γνωστή εκδοχή βέβαια προέρχεται από τον μυστικό δείπνο, όπου ο Ιούδας, ο μαθητής που πρόδωσε τον Ιησού, θεωρείται ο 13ος συνδετημόνας. Στις ΗΠΑ γενικά το έχουν σαν γρουσούζικο αριθμό και κάπως έτσι δεν υπάρχει ο όροφος με το νούμερο 13 ουσιαστικά. Εγώ έχω να πω ότι εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα συγκεκριμένα, όλα τα κτίρια είναι μέχρι 4ο-5ο όροφο. Οπότε μια χαρά, δεν έχουμε και τέτοια θέματα. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με επιτυχίες. Έρχεται Δήμος Αναστασιάδης. Αποφασίσου στους 9.

Κομικός Γιάννης Πλούταρχος. Καμιά δεν μοιάζει με σένα, ναι, μάτια μου. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ραδιόφωνο που σας ετοιμάζει τις καλύτερες συναυλίες κάθε καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν και φέτος. Και μία από αυτές πλησιάζει, παιδιά. Η Ιλβόλο. Αύριο στο Θέατρο Γης, 27 Ιουλίου, θα ζήσουμε μαγικές στιγμές. Η Ιλβόλο έχουν δημιουργήσει έτσι κι αλλιώς το δικό τους ξεχωριστό μουσικό ύφος. Συνδυάζουν την κλασική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη pop αισθητική και όλα αυτά φυσικά με τις εντυπωσιακές φωνές τους. Καταλάβατε όλοι ότι μιλάμε φυσικά για τους φοβερούς Ιλβόλο που είχαμε γνωρίσει από τη Eurovision το 2015 με το Grande Amore. Είμαι έτοιμη να το τραγουδήσω, αλλά δεν θα το κάνω. Θα το κάνω πολύ φάλτσα, οπότε άστο. Τέλος πάντων, αύριο λοιπόν έρχονται Ιλβόλο και εσείς διεκδικείτε και μια διπλή πρόσκληση τώρα από την εκπομπή. Πώς? Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για αυτή τη διπλή πρόσκληση, έχετε να στείλετε μήνυμα αμέσως τώρα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας Ιλβόλο και το όνομα τεπώνυμό σας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλή τύχη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σε ένα εστιατόριο με αστέρια Μισελέν, Γιώργο, στην Νότια Κορέα.
2: Μάλιστα.
1: Μαγείρευε επιδόρπιο με μυρμήγκια. Έτσι, επικάλυψε το παγωτό, λέει, έβαζε και σε άλλες κάποιες συνταγές.
2: Αντί για τρούφα.
1: Πάντως, λέει, το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει, λέει, την επικάλυψη με μυρμήγκια. Τους το έλεγε κιόλας.
2: Άμα τους το έλεγε, πού είναι ο άλλος.
1: Έλαντε. Δεν είναι για βρώση, Γιώργο, το συγκεκριμένο είδος.
2: Α, ήταν το είδος που ήταν πρόβλημα. Ναι, γιατί εγώ ξέρω σε πολλές χώρες, ας πούμε, τρώνε. Πώς το λένε, τρώνε για κάποια ζωή.
1: Θα τρωγές.
2: Έχω φάει.
1: Τι έχεις φάει?
2: Έχω φάει σοκολάτα με σκουλίκια.
1: Κάτι σκουλικάκια έτσι, κάτι προνήμιες ήταν. Το είχες αφήσει, ας πούμε, και είχε χαλάσει.
2: Όχι, όχι, ήταν έτσι, τι λέγανε. Είχε απ' έξω και φαινόταν. Δηλαδή, είχε κάτι φυτεμένα σκουλικάκια.
1: Αν πήγαινες εσύ σε μια ασιατική χώρα, ας πούμε, στην Κίνα, και σου έλεγε, ας πούμε, τηγανιτός σκορπιός, τζιτζίκι, ξέρω εγώ, κατσαρίδα θα δοκίμαζες.
2: Κατσαρίδα όχι, αλλά ένα.
1: Σκορπιό θα τρώω.
2: Ένα τζιτζίκι θα δοκίμαζα.
1: Αλήθεια.
2: Είμαι επικάλυψη σοκολάτα.
1: Αλήθεια.
2: Θα το συζητούσαμε, γιατί όχι.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

σε ζητώ μέσα στην καπνά και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενεί.

0: Δέσπλευκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Με επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λόγια και Νίκος Οικονομόπουλος και κάπως έτσι ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα τα λέμε παρέα, κλείνουμε μαζί την εβδομάδα φυσικά με τον καλύτερο τρόπο και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Τώρα έχω και ευχάριστα νέα για τους φίλους οδηγούς, μιας και ό,τι θέμα είχαμε έτσι στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη έχει λυθεί. Δεν υπάρχει κανένα μποτιλιάρισμα στους δρόμους της πόλης, όχι κάτι ιδιαίτερο τουλάχιστον. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε εδώ με επιτυχίες και έρχεται αμέσως τώρα Δέσποινα Βανδύ στην Αυλή του Παραδείσου εδώ στους 9.5.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν ξέρω αν είστε εσείς σε διακοπές. Πάντως ο Πέτρος Ιωκωβίδης, ναι, τις απολαμβάνει. Βασικά, ξέρετε ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα μαζί με τη Ρία Ελληνίδου. Αλλά τις καθημερινές, μετά τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, που είναι χαλαρός, κάνει τα ταξιδάκια του και πολύ καλά κάνει. Αυτή τη εβδομάδα, λοιπόν, πήγε στην Ιταλία, συγκεκριμένα στο βόρειο μέρος της χώρας. Πήγε στη λίμνη Κόμο και φαίνεται να πέρασε καταπληκτικά, αφού γέμισε το Instagram και το TikTok με φωτογραφίες και βίντεο του. Ανέβασε έτσι πάρα πολύ υλικό. Μπήκε και σε ένα σκάφος εκεί στη λίμνη και έκανε και βαρκάδα στα νερά. Πάρα πολύ ωραίες πόζες. Είδα και ένα TikTok με το Σαρέμο Ιο Ετέ, το τραγούδι της Ιταλίας στη Eurovision. Γενικά το ζήσε πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να περνάει ο Πέτρος Ιωκωβίδης. Τον είδα και με ένα ανανεωμένο έτσι look, λίγο πιο μακρύ το μαλλί. Πάρα πολύ ωραίος. Ζηλεύω λίγο αυτές τις φωτογραφίες, αλλά εντάξει, και εμείς εδώ καλά είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία περνάμε. Στους 9, 5 και 1 συντονισμένοι. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας φέρνω στη συνέχεια τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. 90,
1: 90, 5 και 1. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιάννης Φακίνος.
3: Τίτλος:
2: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
4: Το

εμφανής περαστική στα όνειρά μου. Πως μ' αγαπούσες να μου πεις και βιαστική.

Να με θυμάσαι και Νίκος Βέρτης. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2003, δηλαδή πριν από 23 χρόνια, παιδιά. Απίστευτο. Όμως ακόμη μας αρέσει φυσικά πάρα πολύ και το ακούμε δυνατά. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Έχετε κάνει ένα χαμό στον Αποστόλη που λέει: Φιλιά πολλά, καλή εκπομπή με θετική ενέργεια. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου, να στείλω και στη Στέλλα, στην Κωνσταντίνα, στον Παύλο που μας ακούει από τη Χαλκιδική την αγαπημένη. Φιλιά πολλά και στη Ρούλα και στην Έλενα και στην Δήμητρα και στον Άγγελο. Χαμός γίνεται με τα μηνύματα. Τώρα εμείς θα συνεχίσουμε με ένα νέο τραγούδι, πολύ νέο κιόλας. Αλήθεια τώρα, από την number one μας, Έλενα Παπαρίζου.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και διάβαζα πριν ότι 5,4 εκατομμύρια πολίτες της Ελλάδας έκαναν φέτος ταξίδια παντού, σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, οι μισοί τουλάχιστον έκαναν το ταξιδάκι τους και έτσι πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Μάλιστα, λέει, η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ημεδαπών τουριστών καταγράφηκε στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών. Ο αριθμός των ταξιδιωτών της συγκεκριμένης κατηγορίας αυξήθηκε κατά 24% σε σχέση με το 2024. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ νομίζω ότι κάθε ταξίδι είναι και μία εμπειρία. Οπότε, παιδιά, με την πρώτη ευκαιρία που βρίσκετε, να κάνετε τις αποδράσεις σας. Μόνο σε καλό θα σας βγάλουν. Συνεχίζουμε τώρα με μουσικές επιτυχίες. Έτσι, ανεβάζουμε την ένταση, γιατί έρχεται Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση στους 9, 5 και 1.

0: Και εις ανώτερα μας τραγουδάει ο Γιώργος Κακοσέως εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Θέλω να στείλω λοιπόν τα χαιρετίσματά μου τώρα στην Όλγα, παιδιά, που μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή, πού φτάνει η χάρη μας, για να καταλάβετε. Παντού είμαστε, φιλιά πολλά. Φιλιά, βέβαια, να στείλω εδώ και στα παιδιά που λέει: φεύγουμε για ποτίδια τώρα το βράδυ. Ο Διονύσης και η Ραφαέλα είναι αυτοί. Καλό δρόμο στα παιδιά. Εννοείται πάντα παρέα με Κοσμοράδιο στο αμάξι, έτσι για να είναι και ευχάριστη η διαδρομή. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Ούτε κατάλαβα πότε πέρασαν οι 4 ώρες. Εννοείται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στους 9, 5 και 1. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και φυσικά καλή εβδομάδα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χορέψαμε και ζωντανά εδώ μέσα στο στούντιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Εσύ ψόφια το χόρεψες τώρα μεταξύ μας.
2: Δεν είχα πια ακόμα καλά καφέ.
3: Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα, αυτό ήταν το Jackie O, το οποίο η αλήθεια είναι ότι στα social media χορογραφείται πάρα πολύ από διακοπές, φίλους, πράγματα, θάματα. Και η Ελένη Φουρέιρα, βλέπω εδώ με την παρέα της, το έκανε στα Κουφονίσια.
2: Όπα!
3: Βιντεάκι.
2: Καλά, ρε.
3: Και βλέπω και πολύ γνωστό κόσμο είναι η αλήθεια στο βίντεο αυτό, δεν ναι. Ξέρω ποιον να πρωτοξεχωρίσω. Είναι ο Φίπστερ, είναι η Κόνη Μεταξά, είναι η Μαρσό, είναι ο Βασάλος, είναι η Βάλια Χατζηθεοδόρου. Είναι πολύ στο βίντεο αυτό και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά μαζί τους. Κανονίσανε μάνα παρεάκι, δεν κατάλαβα, ζηλεύεις, θέλεις να πας και εσύ Κουφονίσια?
2: Κουφονίσια δεν έχω πάει, θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να την πάρω κι εγώ. Δεν με κάλεσε όμως, εδώ ήταν προχθές η Ελένη. Δεν μου το είπε, άβγαζε εισιτήρια.
3: Πάρε να τη ζητήσεις τα ρέστα τώρα, στον αέρα κιόλας.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε πού κάνει

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: ή η Αλεξάνδρα.
1: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
2: Ναι,
3: γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Δεν...

0: βάλες στα χείλη σου κουραγιό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
0: Σημάδι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι

0: πάλι, πάλι.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: περίπτωση που.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ράδιο.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τώρα τους νιώθω στο Survivor τι γίνεται.
2: Για πες.
1: Γιατί λένε οι νέες έρευνες ότι η έλλειψη ύπνου αλλά και η πείνα,
2: ναι,
1: είναι από τους βασικότερους λόγους να έχεις νεύρα.
2: Ποιος έχει νεύρα, ρε!
1: Κανένας.
2: Όχι, κανένας προς Θεού.
1: Όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται ή δεν έχει αρκετή ενέργεια, δυσκολεύεται να διαχειριστεί.
2: Είμαστε όρθιος, δεν έχεις νεύρα.
1: Άστα να πάνε. Δυσκολεύεται να διαχειριστεί, λέει, τα συναισθήματα και να αντιδράσει ήρεμα.
2: Με ήρεμα. Κοίταξε, ύπνο δεν μπορώ να σου φέρω.
1: Ναι.
2: Να σου βράσω δύο αυγά που σου λέγα πριν.
1: Να τα βάλω στο μασχαλισμό, τι, βάζαμε σε μυστήριο.
2: Α, ναι, μια καλή ιδέα. Να καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.